Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ούτε να τρέχεις ούτε να κρύβεσαι, ε? Τίποτα από αυτά. Τι να κάνω εγώ τώρα που ο Αντώνης έχει αυτή τη διάθεση με τα πρωτοβρόχια και σήμερα παίρνει πρωτοβουλίες, έτσι, δημοκρατικά-δημοκρατικά, και εγώ τον αφήνω, γιατί σε ένα τέτοιο τραγούδι δεν βάζεις μπλοκ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και ο στίχος ειδικός και η μελωδία ωραία. Νομίζω έχουμε την καλύτερη προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε σήμερα μια μέρα σαν κι αυτή που δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Δεν θα ξαναδείτε κανένα ημερολόγιο να ξαναγράφει τη 17η Σεπτέμβρη για το 2026. Και αυτό άμα τα αναλογιστείς, καταλαβαίνεις πόσα πολλά μπορείς να κάνεις μέσα σε μια ημέρα που δεν θα επιστρέψουν ξανά πίσω. Και πόση σημασία μπορείς να δώσεις στα ασήμαντα ή στα σημαντικά της. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που είστε εκεί έξω, καλημέρα σε εσάς που πάτε στο σχολείο, καλημέρα στους οδηγούς, καλημέρα στους μαθητές. Εντάξει, δεν έχει ακόμα γκρίνια, το πάτε λαού λαού, ήσυχα ήσυχα. Δεν σας έχουν πάει, ας πούμε, στο κανονικό το πρόγραμμα, το σπουδαίο, το φανταστικό, το βαρύ, πάτε εκεί μέχρι 12 παρά. Φεύγετε μετά, σας το δίνουν να το πάρετε στη σωστή τη δόση, την τίμια, την κανονική, διότι από τη μια βουτιά και καλοκαίρι και από την άλλη τα κεφάλια μέσα, το ελληνικό σύστημα τα βάζει σιγά σιγά στο σχολείο, σε άλλες περιπτώσεις τα βάζει μια και έξω. Αν μας ακούτε, μας ακούτε στους 102,3. Εμείς είμαστε Κρέτα One, 102,3. Αν είστε κάπου εκεί έξω στα πλαίσια και στα όρια του νομού Ηρακλείου, αν είστε λίγο πιο έξω, μας ακούτε από το cretaone.gr με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μία μας βλέπετε, από την άλλη μας ακούτε. Και εγώ διαβάζω όλα εκείνα τα μηνύματα που φτάνουν ακριβώς κάτω από αυτή τη σύνδεση. Ακριβώς δηλαδή κάτω από το παράθυρο που μπορείτε να μας δείτε ή να μας ακούσετε ζωντανά, γράφει ένα. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Εκεί ό,τι έρχεται κατευθείαν διαβάζεται στον αέρα. Και έχω ένα εξαπαναβολής που δεν το διάβασα χθες γιατί δεν το βλέπα. Ένα μήνυμα για καλημέρα. Θυμάστε χθες που σας είπα ότι και τα πρωτοβρόχια έχουν τη χάρη τους, διότι είναι ευλογία να μπορείς να ζεις κάθε εποχή διαφορετικά. Για φαντάσου αλλιώς να ήταν τα πράγματα και να ξαναβλέπεις έτσι τη φύση να αλλάζει χρώμα, τη μυρωδιά που τη συνοδεύει αυτή την αλλαγή. Και μου είχε στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και θέλω να το διαβάσω, το βλέπα τώρα που μπήκα μέσα και λέω θέλω να θυμηθώ να το πω. Ο Μιχάλης. Ο λόγος που μου αρέσει πολύ περισσότερο το φθινόπωρο από την άνοιξη είναι ότι το φθινόπωρο κοιτάμε ψηλά, την άνοιξη κοιτάμε τη γη. Σέρεν Γκυργκέργκορ το είπε και τ' άφησε να αφήσει το δικό του στίγμα στην εποχή. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Ναι. Το φθινόπωρο, την άνοιξη, το φθινόπωρο κοιτάμε ψηλά. Την άνοιξη κοιτάμε τη γη. Ωραίο. Ο Αντώνης ο Τζαπίνος, όπως είπαμε, είναι στη ρύθμιση του ήχου και μας έκανε ωραίο ποδαρικό για την καλημέρα. Ο Άκης, ο Αποστόλο Γεωργάκης, είναι σήμερα στη ρύθμιση της εικόνας, live streaming, όλα εκείνα που πρέπει να είναι καλά ρυθμισμένα στη διάρκεια της ροής όλων των εκπομπών, όλων των παραγωγών που ξεκινάνε από αυτή την ώρα και φτάνουν μέχρι και τις 5. Όχι τίποτα άλλο, θα με κυνηγάει η οικογένειά σου μετά και θα μου λέει γιατί θες να μας πειράξεις το επίθετο. Το Απόστολο Γεωργάκης. Άντε μετά να τους πω εγώ ότι τόσα χρόνια το Ανδρεάκη τα ακούω Ανδρεαδάκη και δεν βγάζω κι άχνα. Βγάζω δηλαδή, αλλά τον τυπικό δεν έχει και νόημα. Δεν, ναι. Το έχω δει σε διάφορες εκδοχές, οπότε το έχω συνηθίσει. 2-81-0-3-83-2-82. Τι συμβαίνει, τι βλέπετε, τι θέλετε να μεταφέρουμε, πού βλέπετε να υπάρχει πρόβλημα. Και αυτή την ώρα από τα βασικότερα που παίζουν συνήθως ψηλά έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό, με το δρόμο, με τον κόσμο εκεί έξω. Που το πρωί από αυτή την ερημιά που βιώναμε τον τελευταίο καιρό πληθύναμε και πληθύναμε πολύ, γιατί η κινητικότητα αυτή, ειδικά αυτή την ώρα, έχει να κάνει με τη μεταφορά των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, οπότε αυτό με έναν τρόπο δημιουργεί ένα μεγαλύτερο φόρτο. Τώρα η μέρα η σημερινή έχει το βλέμμα στραμμένο στην αποδρομή του καιρού, στο που δημιουργήθηκαν προβλήματα, και υπήρχαν περιοχές εδώ στην Κρήτη που δημιουργήθηκαν προβλήματα και ανατολικά και δυτικά, και στην περιοχή των Γοβών, στο Κοκκίνι Χάνι, είχαμε σημεία τα οποία πλημμύρισαν, είχαμε σημεία τα οποία μεταφέρθηκαν και μέσω εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χθες το βράδυ έδειχναν δρόμους πλημμυρισμένους, αυτοκίνητα που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, και βεβαίως την οργή των κατοίκων με διάφορα σχόλια, έτσι όπως τη διάβαζα και έτσι όπως αυτοί μεταφέρονταν. Η συγκεκριμένη περιοχή, θέλω να το πω, δεν ζω εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, δηλαδή το Αρίνα και μετά, έτσι, που ξεκινάει αυτή η περιοχή, μέχρι σχεδόν και πριν φτάσεις στον Ανισαρά, είναι μια περιοχή που δεν μπορεί να βρει το βηματισμό της. Δηλαδή, σαν να την έχει ξεχάσει ο Θεός. Βασικά την έχουν ξεχάσει οι αυτοδιοικητικοί, την έχουν ξεχάσει οι φορείς. Διότι με τα τελευταία επεισόδια των τελευταίων ετών, όπου είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, που κινδύνευσαν ζωές ανθρώπων, που καταστράφηκε τελείως το παραλιακό μέτωπο, δεν το είδα από τότε, αν εξαιρέσει κάποιες υποδομές οι οποίες έγιναν, γιατί υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις κατά μήκος της περιοχής αυτής, που έπρεπε να είναι προσβάσιμες και λειτουργικές. Δεν το είδα να μπορεί να ξαναπάρει τα πάνω του, να πιάσει το ρυθμό του, βρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είδα να ολοκληρώνονται αυτές οι υποδομές. Δεν είδα το παραλιακό μέτωπο να αναμορφώνεται. Δεν είδα να είναι ελκυστικό και θελκτικό και για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν επενδύσει στην περιοχή και φέρουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, έτσι ώστε να έχει αυτή την ωραία, ενιαία, ομοιόμορφη εικόνα του παραλιακού μετώπου, με τις υποδομές του, με τη θάλασσά του, με το πεζόδρομό του, να πηγαίνεις. Σε κάποια σημεία αυτό έγινε, σε κάποια σημεία δεν έγινε, σε κάποια άλλα σημεία έχει υποχωρήσει το έδαφος και δεν λέει να ξαναφτιαχτεί. Και το λέω αυτό γιατί και χθες αυτό έλεγαν και οι κάτοικοι, ότι είναι μια ανάσα από την μεγαλύτερη πόλη του νησιού και την τέταρτη μεγαλύτερη της χώρας, και ωστόσο οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν και ακόμα και στις δυσκολίες αυτές, είναι δυσκολίες που αναλογούν και αρμόζουν απομακρυσμένων περιοχών. Και είναι ωραία όλα στα λόγια, και αυτό το λέω και για τους αυτοδιοικητικούς, αλλά στην πράξη κρίνεται το παιχνίδι, και στο πόσο φροντίζεις περιοχές οι οποίες και ανάπτυξη έπρεπε να έχουν, και τους την οφείλει η πολιτεία, αλλά και σπουδαίες επενδύσεις έχουν γίνει. Οπότε εδώ υπάρχει το ιδιαιτέρως αντίστροφο. Δηλαδή από τη μια να βλέπεις μια περιοχή να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται στο επίπεδο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, να επενδύουν επιχειρηματίες, και η πολιτεία, το κράτος, η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, να το πάμε μέχρι να το βρούμε, βρε παιδί μου, να διαφορεί ή να κάνει ό,τι προσπαθεί, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα να τη διαψεύδει. Στην άλλη την πλευρά, στην Αγία Πελαγία, στο Δήμο Μαλεβιζίου, χθες βγήκαν περιπολικά το βράδυ και με μεγάφωνα, με σιρήνες, ενημέρωναν τον κόσμο ότι στον κίνδυνο, γιατί και αυτή η περιοχή το έχει πληρώσει ακριβά το μάρμαρο και εντελώς συγκυριακά και με απώλεια ανθρωπίνων ζώων, θέλω να πω, και εντελώς συγκυριακά σήμερα είναι η δίκη για την φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία πριν από πόσα χρόνια. 18 άτομα θα καθίσουν στο ειδόλιο του κατηγορούμενου. Είναι η μέρα που εκδικάζεται η υπόθεση της φωνικής πλημμύρας της Αγίας Πελαγίας, με το θάνατο δύο ανθρώπων, ενός 50χρονου, μιας 49χρονης, πριν από 4 χρόνια. Χθες το βράδυ, στον κίνδυνο και στο φόβο μήπως αυτές οι νεροποντές, ισχυρές νεροποντές, θα κατέληγαν σε ανάλογου τύπου φαινόμενα, υπήρξε προειδοποίηση, υπήρξε περιπολικό στην Αγία Πελαγία, που βγήκε και προειδοποιούσε τον κόσμο καταρχήν να απομακρύνει τα αυτοκίνητα από τα σημεία που τα είχαν σταθμεύσει, ειδικά στα σημεία όπου εκβάλλει ο χήμαρος, γιατί θυμάστε αυτές τις εικόνες με τα αυτοκίνητα να έχουν φτάσει πλέον μέσα στη θάλασσα, και να θέτουν σε κινητικότητα, σε εγρήγορση τους κατοίκους της περιοχής. Έγιναν έργα, έγιναν αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει μέσα σε 4 χρόνια, ώστε να αποφευχθούν ανάλογου τύπου φαινόμενα και να ζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια οι κάτοικοι, που είναι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή αλλά και εργάζονται στην περιοχή, είναι μια τουριστική περιοχή, Αγία Πελαγία, παρόλες τις μεταβολές στο παραλιακό της μέτωπο, νομίζω ότι έτσι όπως τα πράγματα διαμορφώνονται σε λίγο, φέτος ειδικά έτσι όπως το είδα, δεν είπε καθόλου παραλία Αντώνια. Δηλαδή μείνανε κάτι λίγα εκατοστά, μετά από λίγα χρόνια του χρόνου ενδεχομένως, υπάρχει τίποτα. Αλλά έγιναν υποδομές. Έγιναν όλα εκείνα τα απαραίτητα που έπρεπε να γίνουν για να διασφαλιστεί ότι δεν θα βιώσουν ανάλογου τύπου φαινόμενα εκεί οι κάτοικοι. Γιατί εκεί, τα θυμάμαι και τότε, 4 χρόνια πριν, υπήρχε ένα συμπέρασμα ότι η φύση είχε βιαστεί, είχε παραβιαστεί. Και όταν τη φύση τη βιάζεις, η φύση δεν σε εκδικείται, η φύση επιστρέφει στο κανονικό της. Ψάχνει να βρει το δρόμο του. Είναι το νερό που λέμε θα βρει πάντα το δρόμο του. Πόσο έχουν προχωρήσει αυτά τα έργα, αυτά είναι ερωτήματα που θα τα θέσουμε και στον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, ελπίζω και αύριο, τον κύριο Μποκέα, για να τα δούμε και να τα συζητήσουμε, γιατί έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα. Δεν έχει προκύψει μόνο η κακοκαιρία και κάποιες περιοχές που πλημμύρισαν, που λίγο δεν είναι για καν το δικό σου να συμβαίνει στην αυλή του σπιτιού, στο δρόμο σου. Έχει προκύψει και εξακολουθεί να υφίσταται σε κάποιες περιοχές το μείζον ζήτημα, το πολύ σοβαρό ζήτημα της διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα blackout το οποίο ξεκίνησε από προχθές το βράδυ, όχι χθες το βράδυ, χθες το βράδυ συνεχίζονταν το blackout. Ήταν περιοχές που ήταν βυθισμένες στο σκοτάδι 24 ώρες. Ήταν περιοχές που με το που έπεσε η πρώτη βροχή, ξεκίνησαν οι σπινθήρες στους μετασχηματιστές, στους στήλους της ΔΕΗ, και από εκεί πέρα ξεκίνησε το πάρτι. Ή ξεκίνησε τον μπάχαλο, όπως και να το πεις, με αρνητικό πρόσημο, θα σου πω εγώ. Υπήρχαν περιοχές χθες στην Αμουδάρα που δεν είχαν ρεύμα 24 ώρες. Και διάβαζα και διάφορες αναρτήσεις ανθρώπων οι οποίοι επικοινωνούσαν με τη ΔΔΕ και τους ζητούσαν βοήθεια. Και θα διαβάσω μια τέτοια, γιατί εντάξει, 2, 3, 4, 5 ώρες να πεις θα κάνω κουράγιο, θα κάνω υπομονή, θα περιμένω, είναι σοβαρό το πρόβλημα, εντάξει, θα περάσει. Εγώ διαβάζω εδώ την ανάρτηση που έκανε η γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης, Μαρία Κοζηράκη, που έγραψε ότι σε περιοχή δυτικά του Ηρακλείου που δεν έχει ρεύμα από χθες τη νύχτα, σχεδόν 24 ώρες. Άλλοι γείτονές μας έχουν ρεύμα, άλλοι δεν έχουν, στην ίδια περιοχή τώρα. Παροδία. Ο εκπρόσωπος της βλάβης της ΔΔΕ μας καθησύχασε ότι η παροχή μας ειδικά δεν έχει πρόβλημα. Μας είπε πως κάνουμε έτσι. Πως κάνετε έτσι? Αυτό που ακούτε κάθε φορά, ας πούμε, που εσείς περνάτε με ένα γολγοθάκι, ο άλλος απέναντι, ας πούμε, έχει σηκώσει το τηλέφωνο και πρέπει να αιτιολογήσετε, να αιτιολόγετε, και του λες 24 ώρες χωρίς ρεύμα, αδερφέ, τι θα γίνει εδώ, έχουμε πρόβλημα. Και σου λέει ο άλλος, από ποια υπηρεσία, από όπου και να το βάλεις, το ίδιο χρώμα βγαίνει, μαύρο. Πως κάνεις έτσι? Το άλλο αγαπημένο είναι, και τι δουλειά έχω εγώ, τι φταίω εγώ, μη μου φωνάζετε κύριε αυτά τα, ναι, μετά τα δικαιωματιστικά, μιλήστε μου πιο ευγενικά, αλλιώς θα το κλείσω, σαν έχουν πατινάρει τα νεύρα σου, έχουν φτάσει στο κόκκινο. Ο άλλος λέει, του μιλήσει λίγο πιο ευγενικά, θα το κλείσω. Εντάξει, τους είπε λοιπόν ο εκπρόσωπος στις βλάβες της ΔΔΕ, εκπλήσωμαι που το σήκωσε πάντως κάποιος στις βλάβες της ΔΔΕ. Καταρχήν ξεκινάμε από αυτή τη φοβερή είδηση ότι καλεί στις βλάβες της ΔΔΕ και κάποιος το σηκώνει από την άλλη έξι τηλεφωνικής γραμμής. Δηλαδή αν αυτό σου συμβεί, πήγαινε παίξει και ένα τυχερό παιχνίδι, διότι φαίνεται ότι η συναστρία είναι με το μέρος. Πώς κάνουμε έτσι, αφού τα συνεργεία επιχειρούν να διορθώσουν τη γενική βλάβη, είπε ο καλά ενημερωμένος υπάλληλος της ΔΔΕ στο τηλέφωνο που τον παίρνει ένας άνθρωπος ή δεκάδες άνθρωποι και του λένε η περιοχή μας είναι βυθισμένη στο σκοτάδι ή δεν έχουμε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24 ώρες τώρα. Τα συνεργεία επιχειρούν να διορθώσουν τη γενική βλάβη. Του είπανε, ξέρετε, έχουμε εδώ μια γυναίκα ηλικιωμένη η οποία είναι κατάκητη και χρειάζεται οξυγόνο, και είπε ο υπάλληλος της ΔΔΕ να την πάτε στο νοσοκομείο, να τη βάλετε στο οξυγόνο για να μην έχετε θέμα. Αυτό. Αυτό ονομάζεται σύγχρονο ελληνικό κράτος, σύγχρονη πολιτεία, σύγχρονη υπηρεσία, ετοιμόλογη. Γιατί ο άνθρωπος βρήκε και τη λύση που δεν ήταν υποχρεωμένος στην τελική. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν υποχρεωμένος να σηκώνει τα τηλέφωνα και να κατευνάζει την οργή του πλήθους. Δεν μπορεί να καταπιεί και σπαθιά. Δηλαδή, ελάτε στη θέση του, μπείτε στα παπούτσια του, να πρέπει να σας βρίσκει και λύση πού να πάτε τους υπερήλικες, οι οποίοι είναι καλωδιωμένοι ή χρειάζεται να παίρνουν με σταθερή παροχή οξυγόνου. Το ότι μπαίνει στον κόπο να σας λέει ότι πρέπει να τους πάτε και στο νοσοκομείο, αυτό από μόνο του είναι μία αιτία επιβράβευσης. Να αναβαθμιστεί αυτός ο άνθρωπος, να πάει παραπάνω, να πάει σε καλύτερες θέσεις. Δεν του αξίζει να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο άνθρωπος πρέπει να πάει σε θέση προϊσταμένου και αν χρειαστεί να τον πάτε και σε διευθυντή, διότι τέτοια μυαλά σπανίζουν στην ελληνική κρατική διοίκηση και σε άλλες υπηρεσίες, ή μη κρατικές ή άλλες. Όταν τους βρίσκουμε, πραγματικά τους ξεχωρίζουμε και τους πηγαίνουμε ψηλά. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν τα δύο τελευταία 24 ώρες εδώ, στο σοβαρό της υπόθεσης, αναδεικνύουν μια πολύ σοβαρή παθογένεια. Πανηγυρίσαμε για τα καλώδια, για την αυτονομία ή την μη αυτονομία, την ενεργειακή της Κρήτης, κόψαμε κορδέλες, ξανακόψαμε κορδέλες, ήρθανε υπουργοί, ξανάρθανε υπουργοί, ανέβηκαν βουνά, κατέβηκαν φαράγγια, πήγαν στα λινοπεράματα, μας είπαν ότι κλείνουν τις μονάδες, αφήνουν βεβαίως stand-by κάποιες, και αυτό ήταν και το σωστό, γιατί αυτές οι stand-by κάποιες μονάδες θες την έσωσαν την παρτίδα, που ενεργοποιήθηκαν και ξεκίνησαν να δουλεύουν παραδοσιακά. Για να μας σώσουν όπου μας έσωσαν, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν σώζεται. Δηλαδή εδώ μπαίνουν πάρα πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Ένα τέτοιο μπάχαλο ενεργειακό στην Κρήτη θα περάσει τα ψηλά? Με ένα απλό πρωτοβρόχι, με μια απλή βροχή, το ότι τίθενται εκτός λειτουργίας μονάδες, διότι προκλήθηκαν σπινθήρες, διότι προκλήθηκαν εκρήξεις, να μας πούνε είναι φυσιολογικό να υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία δεκάδες καταναλωτές, οι οποίοι και στην τελική δεν τους κάνετε χάρη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλοι πληρώνουν υπέρογκους λογαριασμούς. Όλοι πληρώνουμε υπέρογκους λογαριασμούς. Άμα πάμε να συγκρίνουμε λογαριασμούς με άλλες χώρες, γελάνε οι άλλες χώρες. Όταν τους πούμε ότι ο μηνιαίος λογαριασμός μπορεί να είναι σε ένα μέσο όρο ελληνικής οικογένειας 270-300 ευρώ. Και σκεφτόμαστε πότε θα βάλουμε πλυντήριο και πότε θα μαγειρέψουμε για να πετύχουμε τη χαμηλότερη ενεργειακή χρέωση. Λοιπόν, αφού τα πληρώνουμε τα έρμα, και αφού μας υποβάλλετε σε αυτή τη βάσανο να κόβουμε από εδώ, να κόβουμε από εκεί, για να μην μας κόψετε το ρεύμα, γιατί σε αυτά το έχω πει, το είπα και χθες το λέω και σήμερα, έχετε πολύ καλά αντανακλαστικά. Εν πάση περιπτώσει, σταθείτε στο ύψος των υποχρεώσεών σας. Απλά, λιτά και κατανοητά, όπως η κάθε δουλειά προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Γιατί αν το αναζητήσουμε περισσότερο, που θα έπρεπε από μόνοι σας να μας το αιτιολογήσετε και να μας πείτε γιατί προκλήθηκε αυτή η σοβαρή βλάβη. Έχει να κάνει με την έλλειψη συντήρησης του δικτύου? Δεν πήρατε νωρίς μέτρα? Έπρεπε αυτή να γίνεται κάθε χρόνο και φέτος, ας πούμε, σας πρόλαβε ο καιρός? Περιμένατε μακρύτερο καλοκαίρι? Είστε υποστελεχωμένοι? Δεν φτάνουν οι άνθρωποι, δεν φτάνει το προσωπικό? Ήθιστε να γίνεται, άρα να το συνηθίσουμε? Πείτε μας μια αιτιολογία, μιλήστε μας σοβαρά, σταματήστε αυτό το κρυφτό που βυθίζονται περιοχές σε ένα σκοτάδι και ψάχνουμε με αγωνία ένα τηλέφωνο να βρούμε κάποιον να μας πει τι βλάβη είναι, πότε θα αποκατασταθεί, σε πόση ώρα, τι προβλέπετε. Μάθετε να μιλάτε καλά ελληνικά και ευγενικά ελληνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εκπαιδεύστε. Σεμινάρια γίνονται παντού τους υπαλλήλους σας, να ξέρουν τι είναι ακριβώς αυτό που τους ζητάμε και τι πληροφορία πρέπει να δώσουν. Και όταν γίνουν όλα αυτά, να ξανασυστηθούμε, βρε αδερφέ, να πληρώνουμε εμείς τις 300 και εσείς να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. Μιχάλης Καρακατσάνης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, που άκουγε τόση ώρα και φαντάζομαι ότι θα σκεφτότανε. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Απλά εξέτρασες τις σκέψεις των ακροατών, τις σκέψεις του κάθε πολίτη, του κάθε δημότη, ο οποίος ταλαιπωρείται τώρα και 2 μέρες.
0: Εκεί είναι πολύ αυτή, έτσι.
1: Μεγάλη περιέργεια όμως. Περιμένω να ακούσω την δικαιολογία, την αιτία αυτού του συμβάντου. Που 2 μέρες τώρα εκτός την ταλαιπωρία, έχουν καταστραφεί επαγγελματίες, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυγεία, καταψύχτες, επιχειρήσεις εστίασης.
0: Λοιπόν, έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές, ασθενείς.
1: Αυτό το ανέφερες. Πέραν λοιπόν όλων αυτών, θα βάλουμε και το οικονομικό κομμάτι, τη ζημιά που έχουν υποστεί κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Αλλά πραγματικά με πολύ περιέργεια περιμένω να ακούσω τι θα πει ο ΔΔΕ. Έτσι, αυτή η αρχή. Τι θα πει.
0: Ναι, δεν. Εγώ το μόνο που βρίσκω και έχει έρθει έτσι ως έγγραφο είναι ένα επίσημο έγγραφο της ΡΑΕΗ, το οποίο δίνει παράταση, λέει, στη λειτουργία των εργοστασίων ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ από 1η του Οκτώβρη του 26 μέχρι 31 πρώτου του 27. Αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Αυτός... Είναι η αιτία, για παράδειγμα, της ταλαιπωρίας και αυτών του βασάνου που ζουν οι συμπολίτες μας δύο μέρες τώρα σχεδόν.
0: Αιτιολογείται ότι είναι απόρρια της υγρασίας και της σκόνης. Είναι γνώριμες καταστάσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται. Είναι μεγάλο το δίκτυο, είναι πολλές οι εστίες και για να λυθούν αυτά απαιτείται χρόνος. Τώρα, για το αν απαιτείται συντήρηση προθύστερα και αν τη σηκώνει τη συντήρηση, εγώ δεν είμαι ειδική σε αυτό.
1: Σηκώνει, συγγνώμη, προφανώς ο ΔΔΕ και η ΡΑΗ μας λέει ότι δεν είμαστε ικανοί, δεν είναι ικανοί μάλλον να υποστηρίξουμε μεγάλους οικισμούς, μεγάλες πόλεις, σωστά.
0: Ναι, ότι δεν μπορούν να καλύψουν με επάρκεια τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού μας. Δεν μπορούν.
1: Με συγχωρείτε για το έντονο, γιατί νιώθω πραγματικά έτσι μια όργη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι δύο αρχές είναι ικανές να υποστηρίξουν δίκτυα μέχρι 500 κατοίκους, 1000 κατοίκους, 700 κατοίκους. Από εκεί και πέρα αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα, έτσι. Οτιδήποτε και αν συμβεί, φταίνε οι οικισμοί που έχουν μεγαλώσει, φταίει ο κόσμος ο οποίος έχει χτίσει με άδειες.
0: Εδώ, έτσι, παιδί μου, φταίει ο καιρός που έχει υγρασία. Ο οικισμός φταίει μόνο που μεγάλο. Σου λέει, η υγρασία είναι ανίκητη.
1: Γιατί είναι μεγάλο το δίκτυο, αν κατάλαβα καλά στην απάντηση της ΡΑΗ, ότι είναι μεγάλο το δίκτυο. Δεν μας εξυπηρετήσουμε όλους.
0: Μεγάλο το δίκτυο. Για να το καθαρίσει, το ετοιμάσει.
1: Πες
0: μου σε ποια άλλη χώρα που έχει ανάλογου τύπου φαινόμενα. Δηλαδή, έχουν αλλού υγρασία, βρε Μιχάλη, είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο.
1: Εχθές, για παράδειγμα, περιοχές όπως είναι στα ανατολικά του Ηρακλείου, Κοκκίνη, Γούβες, γίνομαι στη λάσπη από εχθές. Ναι. Από τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Εθνική και στο ΒΟΑΚ, σε κομμάτι του ΒΟΑΚ, αλλά και μέσα στους οικισμούς αυτούς. Και ζούμε μέσα στις λάσπες. Ένα σύνηθες φαινόμενο και αυτό. Ναι. Και βλέπεις ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε πλέον την ασχήμια. Αρχίζουμε και συνηθίζουμε, αν δεν το έχουμε ήδη συνηθίσει, το παράλογο. Έπεσε μια βροχούλα, θα πρέπει να ζούμε με τις λάσπες 3-4 μέρες μέχρι να ξαναλλάξει ο καιρός, να ζεστάνει, να τραβήξει τα νερά, να ξεραθεί η λάσπη και να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Έπεσε μια βροχή, έχει λίγο περισσότερη υγρασία. Θα σκάνε μετασχηματιστές, θα μένουμε χωρίς ρεύμα 2-3 μέρες και πάει λέγοντας.
0: Εδώ λέει ο Γιώργος στα μηνύματα που μας στέλνουν στο Κρέτα Ουάν, ο Γιώργος. Καλημέρα σας, μη σας χαλάσω την ωραία φθινοπορεινή ατμόσφαιρα μετά τα πρωτοβρόχια. Πρώτον, κανένας εισαγγελέας θα παρενέβει για τη 12ωρη διακοπή ρεύματος. Δύο, θα μας ενημερώσει κανείς για το τι στο καλό κάνουν στο ΒΟΑΚ, στο ύψος του κακού όρου. Έχετε την εκτίμησή μου, ευχαριστώ εκ των προτέρων.
1: Ούτε εκεί έχει δοθεί κάποια σοβαρή εξήγηση, έτσι. Να πάρουμε μια απάντηση, παιδί μου, γιατί στυνόμαστε στις ουρές και κάνουμε μισά ώρα.
0: Θυμάσαι τότε που παρέδωσαν εκεί ένα καινούριο δρόμο πριν από κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είχαν φροντίσει για τα όμβρια, ξέρεις. Δεν είχαν φροντίσει για τις απολύξεις των ομβρίων υδάτων. Τώρα λοιπόν σε αυτό το έργο γίνονται συμπληρωματικά έργα για το που θα κατευθύνονται τα όμβρια ύδατα, τα νερά του δρόμου. Βροχή, για να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε. Θυμάστε τότε που πέσανε από τη γέφυρα κάτω από τη Χερσόνησο και κατέληξαν εκεί και έγινε ένας χαμός. Γίνεται τώρα ένα έργο γι' αυτό που δεν. Δηλαδή, πήρε κάποιος ένα έργο και δεν το πήρε ολοκληρωμένο, δεν το πήρε μαζί με αυτό. Αλλά το πανηγύρι το κάναμε. Έρχονται τώρα να το κάνουν για ένα έργο το οποίο θα ξαναχαλάσει μετά από λίγο καιρό, που θα γίνει το έργο του ΒΟΑΚ. Δηλαδή. Αυτό. Τώρα, αν υπάρχει εισαγγελέας που λέει ο Γιώργος για να παρενέβει για τη 12ωρη διακοπή, θα έπρεπε. Όπως θα έπρεπε να υπάρχει εισαγγελέας να παρεμβαίνει για τους νεκρούς στο ΒΟΑΚ, για την κακοποίηση των παιδιών, αλλά εν πάση περιπτώσει και για αυτά τα οποία συμβαίνουν έτσι και ταλαιπωρούν εκατοντάδες κόσμου, αν υπήρχαν τέτοιου τύπου αντανακλαστικά και έλεγαν, έλα εδώ, ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, η ΤΑΔΕ και η ΔΥΝΑ. Είναι η ΡΑΕ, είναι ο ΔΔΕ, πες μου πού οφείλεται πώς το αιτιολογείς εσύ, αυτή τη διακοπή, πού την αιτιολογείς, και εγώ θα κάνω έρευνα να δω πού την αιτιολογώ και αυτές εσύ θα πληρώσεις. Έτσι λειτουργεί ένα ευνομούμενο κράτος. Έτσι λειτουργεί μια πολιτεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντες να περνάει η ώρα μας. Η υγρασία, η ζέστη, τα λόγια του παπά. Η Ελλάδα στη δεκαετία του 60 που τότε πέρναγε η Κοκοβίκου. Τώρα δεν ξέρω αν περνάει η Κοκοβίκου. Λοιπόν, Μιχάλη...
1: Από τύχη, θα έλεγα ότι έχουμε αποφύγει για ακόμα μια φορά τα χειρότερα. Και θα αναφερθώ στο καιρικό κομμάτι. Mm. Από τύχη λοιπόν, μεγάλοι όγκοι νερού έπεσαν στη θάλασσα και δεν έπεσαν στην ξηρά. Αν οι όγκοι νερού που έπεσαν τις προηγούμενες ώρες στη θαλάσσια περιοχή έπεφταν πάνω στην ξηρά, νομίζω ότι σήμερα θα είχαμε και ένα διαφορετικό τοπίο. Σήμερα Πέμπτη που ξημέρωσε. Γιατί θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα σήμερα Πέμπτη, με έμφαση κυρίως στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα, που εκεί ο καιρός έχει γυρίσει σε έναν καιρό βορείου ρεύματος, που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο, λίγο πιο βαριά συννεφιά, με περισσότερα φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα να εντοπίζονται όχι όσον αφορά την αργότητα, αλλά η τοπικότητα στα φαινόμενα θα εντοπίζεται κυρίως στις περιοχές που ανέφερα. Είχαμε λοιπόν.
0: Άρα αυτό που λες το αποτύχει όμως το κρατάω. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Γιατί ήρθε όγκος νερού, και εδώ λέμε ευτυχώς δεν έπεσε, γιατί αν έπεφτε με αυτή την ταχύτητα και με αυτή την ένταση θα είχαμε τώρα, θα μιλάγαμε για άλλα ζητήματα. Έπεσε στη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι από τις προηγούμενες μέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, που φαινόταν ότι αρχίζει να σχηματίζεται ένα καλά οργανωμένο χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης, στις βόρειες ακτές της Αφρικής, και φαινόταν ότι η κατεύθυνση τελικά θα είναι ανατολική, επηρεάζοντας κυρίως την Κρήτη, δεν σου κρύβω ότι όσοι ασχολούμαστε σοβαρά με τον καιρό είχαμε ανησυχήσει αρκετά. Περιμέναμε λοιπόν να οριστικοποιηθεί η κίνηση και η ένταση που θα έχει αυτό το χαμηλό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ανατολικότερα. Φαινόταν λοιπόν τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι θα επηρεαστεί η Κρήτη, και μάλιστα πολύ σοβαρά, γιατί τέτοιου είδους χαμηλά προερχόμενα από τη συγκεκριμένη περιοχή, από τον κόλπο της Ήδης, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και αναφέρομαι στις αρχές του φθινοπόρου, έχοντας ακόμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι μόνο στην ξηρά, αλλά διατηρώντας η θάλασσα ακόμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεσαι, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από την εκπομπή, ότι τέτοιου είδους χαμηλά, όταν ψυχρές αέριες μάζες δηλαδή συναντάνε ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες και θερμό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της θάλασσας αλλά και της ξηράς, οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα είναι χαοτικές. Δεν μπορεί κανένας να προβλέψει το είδος και την ένταση των φαινομένων που θα εξελιχθούν. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω και ακόμα μια φορά, σταθήκαμε τυχαίοι. Έχει πέσει ένας μεγάλος όγκος νερού, έπεσε μάλλον ένας μεγάλος όγκος νερού, ο μεγαλύτερος όγκος νερού στη θάλασσα. Πήρε η ξηρά, δέχτηκε η ξηρά, θα έλεγα, με τη μορφή περισσότερο ποτιστικής βροχής, και εκεί έγκυται ο όρος ότι είμαστε τυχεροί, με μια ποτιστική βροχή η οποία έπεφτε για αρκετές ώρες από εχθές. Θα έλεγα ότι έχει ποτιστεί λίγο ή πολύ σχεδόν όλο το νησί. Mm-hmm. Παραπονούμενοι, θα έλεγα, και είναι η Ανατολική.

0: Πέμπτη λοιπόν η συννεφιά, με τοπικές βροχές οι οποίες δεν φαίνεται να κρύβουν κάποια έτσι, ανησυχητική ραγδαιότητα. Και αύριο Παρασκευή, για το πρώτο μισό της περίοδου της Παρασκευής, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος, με μια πρόσχερα αυξημένη συννεφιά και λιγότερα φαινόμενα σε σχέση με σήμερα, και από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι γυρίζουμε σε καλοκαιρινές ρυθμίσεις, δηλαδή με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του περισσότερες ώρες, και τα φαινόμενα από αύριο Παρασκευή και κυρίως από το μεσημέρι και μετά να φαίνεται να περνάνε και να ελεγχιστοποιούνται, έτσι ώστε Σάββατο, Κυριακή αλλά και η Δευτέρα να κυλάει με έναν σχεδόν αίθριο καιρό, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει. Επιστρέφει το μικρό καλοκαιράκι, θα μας θυμίζει περισσότερο το καλοκαίρι, θα μας θυμίζουν περισσότερο το καλοκαίρι οι επόμενες μέρες.
1: Α,
0: για σήμερα.
1: Δηλαδή αυξημένη θερμοκρασία και θάλασσα.
0: Ακριβώς, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα δημιουργούν πρόβλημα. Νομίζω ότι όσοι συνεχίζουν ακόμα να επισκέπτονται παραλίες,
1: θα συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμά τους.
0: Ακριβώς, γιατί ο καιρός θα το επιτρέπει.
1: Φαίνεται
0: λοιπόν ότι πάμε σε μια εκ νέου μεταβολή με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, από τη Δευτέρα και μετά, και πάλι για το νησί μας, και όχι μόνο, που φαίνεται, θα ξαναπώ ότι ενδεχομένως από την επόμενη εβδομάδα και πάλι θα πούμε σε ένα νέο κύκλο βροχών. Καλό αυτό, γιατί το υδρολογικό έτος ξεκίνησε έτσι πολύ θετικά, με το νερό να κάνει την εμφάνισή του, τα πρωτοβρόχια να κάνουν την εμφάνισή τους, να προσπαθούν να γεμίσουν από τα μυστήρες ή τουλάχιστον να συμβάλλουν στην την απώλεια του νερού που είχαμε.
1: Άρα νεότερος κύκλος νερού και φθινοπορεινής ατμόσφαιρας από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Α, δεν θα αργήσουμε να το ξαναδούμε λοιπόν.
0: Ακριβώς, γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα σύντομο διάλειμμα καλοκαιρινό από αύριο ουσιαστικά, Παρασκευή και μέσα από το Κύπριακο. Από Δευτέρα τώρα, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, δεν είναι πρόγνωση αυτό που αναφέρεται, είναι η τάση που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει την επόμενη εβδομάδα. Και το λέω αυτό γιατί μπήκαμε πλέον σε μια εποχή όπου η προγνωσιμότητα είναι αρκετά χαμηλή, με δεδομένο ότι η ατμόσφαιρα άνοιξη και φθινόπωρο βρίσκεται σε μια έντονη αστάθεια. Δεν μπορούμε να δώσουμε, να δώσουμε ασφαλή πρόγνωση πέραν των 4-5 ημερών, τουλάχιστον αυτές τις δύο περιόδους.
1: Πάντως νωρίς ξεκίνησε όλο αυτό, έτσι.
0: Δηλαδή αυτό νωρίς είχαμε την
1: φθινόπωρο από 14 του μήνα, 15, έτσι. Δεν το είχαμε παλιότερα. Δηλαδή κάναμε να δούμε βροχή πέρυσι, νομίζω πήγαμε Νοέμβριο, πότε πήγαμε.
0: Θα έλεγα ότι και αυτό δεν ήταν φυσιολογικό. Το φυσιολογικό θα έλεγα, μάλλον ότι κινούμαστε
1: τώρα στην
0: εικόνα που μας έχει
1: στην κανονικότητα.
0: Και σήμερα μπαίνουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Ο Σεπτέμβρης ένας μήνας ο οποίος παλεύει να αποδείξει ότι δεν είναι φθινόπωρο, αλλά δεν είναι και καλοκαίρι. Μας το αποδεικνύει και θα μας το αποδείξει και τις επόμενες ημέρες με την επιστροφή των καλοκαιρινών σχετικά καιρικών συνθήκων. Ενώ από εβδομάδα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο έντονης αστάθειας και μάλλον και πάλι τοπικών βροχών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Μιχάλη, πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την ωραία κουβέντα. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήση.

0: εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ανήκει στα όνειρά του, ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να αλλάξουμε πια και το χρόνο όταν μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, από το είναι στο ήταν και από το ανήκει στο ανήκε. Με μια υπόθεση που εξακολουθεί να μας απασχολεί, σε κάποιες περιπτώσεις με πολύ ακραίες αναφορές και πολύ πιο προσωπικές, σε κάποιες άλλες όμως με πολύ αναγκαίες, γιατί ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας. Και το κουτί της Πανδώρας κάποιους δεν τους εκπλήσει, γιατί ήξεραν ακριβώς τι θα έβρισκαν μέσα, αφού σε πολλές περιπτώσεις αυτό που κάνει κάποιους άλλους να πέφτουν από τα σύννεφα, κάποιους άλλους απλώς τους επιβεβαιώνουν ότι αυτά θα συνέβαιναν, αφού πολλές φορές η ίδια η πολιτεία και ο ίδιος ο νόμος επέτρεπαν να συμβούν. Είμαστε 41 λεπτά, 42 για την ακρίβεια μετά τις 8, Creta One 102,3 και στο cretaone.gr, εκεί από όπου μας βλέπετε μέσω live streaming και μας ακούτε, από όπου και αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα οποία θα βοηθήσουν και στην κουβέντα που θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως, αφού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Θανάσης Εξαδάκτυλος. Καλή σας ημέρα από την Κρήτη, κύριε Εξαδάκτυλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Όχι μόνο στην Κρήτη, ακούγεστε και παραπέρα.
0: Ναι, και αυτό είναι από τα καλά της υπόθεσης, για να μπορούμε να μιλάμε με περισσότερο κόσμο. Ίσως και να ενημερώνουμε περισσότερο κόσμο. Ίσως να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συμβαίνει ή τι συνέβαινε. Πολλές φορές, εγώ επιμένω σε αυτό, κύριε Εξαδάκτυλε, και υπό την ανοχή της ίδιας της πολιτείας, αφού νόμοι και θεσμοθετημένες πλέον διατάξεις επιτρέπουν πολλά να συμβαίνουν στο χώρο της υγείας, ασχέτως πως η κουβέντα ξεκίνησε και φαίνεται να περιορίζεται με το αν μια τέτοια ιατρική πράξη, όπως η πράξη της πλασμαφαίρεσης, επιτρεπόταν ή επιτρέπεται να γίνεται σε τέτοιου τύπου ιατρία.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω και θα σας πω ότι αυτό το οποίο προφυλάσσει τους ανθρώπους για την υγεία τους είναι η ευσυνειδησία του γιατρού, η καλή γνώση της ιατρικής και η άσκησή της με τους κώδικες διοντολογίας. Είναι πρακτικώς αδύνατον, αν δεν υπάρχουν αυτά που ανέφερα, να ελεγχθούν οπουδήποτε στον κόσμο. Και να πούμε ότι η ολότητα των γιατρών, πλην εξαιρέσεων όπως περίπτωση, λειτουργούν έτσι. Τώρα, πλασμαφαίρεση εκτός νοσοκομείου δεν νοείται. Δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται με ασφάλεια, κακώς γινότανε, κακώς έγινε, ιδού τα αποτελέσματα, να το πω έτσι. Και μάλιστα και για ενδείξεις οι οποίες επιστημονικά δεν είναι αποδεκτές. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι αποδεκτό να γίνεται ούτε για αντιγύρανση, ούτε για αποτοξίνωση. Γίνεται σε συγκεκριμένες βαριές παθήσεις, είτε αιματολογικές, είτε νεφρολογικές, είτε νευρολογικές, κατά κύριο λόγο, και βέβαια είναι μια πράξη αντίστοιχη της αιμοκάθαρσης, και την αναφέρω την αιμοκάθαρση γιατί είναι πιο πολύ κόσμος εξοικειωμένος με αυτήν, επιστημονικά πιο πολύπλοκη.
0: Αυτό και τελεία και παύλα. Βεβαίως.
1: Τελεία και παύλα, ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Και άρα αυτό τώρα το να λέμε, ήταν δεν ήταν το μηχάνημα, είχε δεν είχε άδεια για να το έχει εκεί μέσα, πόσο ουσιαστική κουβέντα μπορεί να είναι από τη στιγμή που λέει ένας γιατρός και από τη θέση και την ιδιότητα που κατήχατε μέχρι πριν από λίγο καιρό ως πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ότι αυτές οι πράξεις δεν επιτρέπεται να γίνονται εκτός νοσοκομείων?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι από τη στιγμή που το μηχάνημα, που ένα τέτοιο μηχάνημα μπαίνει σε ένα γιατρείο, το γιατρείο κλείνει μέχρι να φύγει το μηχάνημα. Δεν μπορεί δηλαδή τα δύο να συνυπάρχουν. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς
0: ναι,
1: το λέω.
0: Απόλυτα.
1: Διότι για ποιο λόγο μπαίνει για να χρησιμοποιηθεί προφανώς. Αλλιώς δεν έχει κανένας λόγο να δώσει λεφτά και να το εγκαταστήσει. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνει ένα τέτοιο μηχάνημα, η άδεια του γιατρείου θα πρέπει να ανασταλεί. Και θα πρέπει να ανασταλεί χωρίς έλεγχο. Δεν χρειάζεται έλεγχος. Δηλαδή ήρθα εγώ ως γιατρός, δήλωσα ότι έχω ένα τέτοιο μηχάνημα στο γιατρείο μου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή στο κέντρο του Ηρακλείου, ο ιατρικός σύλλογος μου αφαιρεί την άδεια, μου λέει αφαιρείς το μηχάνημα και την ξαναπέρνεις. Και ο έλεγχος έρχεται για να δει ότι δεν υπάρχει και το μηχάνημα. Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι δηλώνεται ένα τέτοιο μηχάνημα, κύριε Ξαδάχτυλε. Δηλαδή και πόσο σίγουροι είμαστε και τώρα που μιλάμε ότι δεν υπάρχουν άλλο τέτοιου τύπου μηχανήματα διασπαρμένα σε όλη την Ελλάδα και λειτουργούν.
1: Το λέω διότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε ένα γιατρείο πρέπει να είναι δηλωμένα και αναφέρθηκε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο είχε δηλωθεί. Γι' αυτό το λέω. Και βεβαίως υπάρχει διαφορά απόψεων ανάμεσα στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Ναι, το βλέπω αυτό, το παρατηρώ.
1: Και τους κατηγορούμενους, αυτό θα βρεθεί εν πάση περιπτώσει τι είναι και τι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά περιστατικά για να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Θα μπορούσε να είχε δηλωθεί και να έχει περάσει, ας πούμε, κάτω από τα ραντάρ.
1: Έτσι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι, ότι το δήλωσε. Mm-hmm. Έτσι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι. Τώρα, τι να σας πω. Έτσι ισχυρίζονται.
0: Μένει να δούμε και τι θα υποθεί και στην πρόσκληση της εισαγγελέως πλέον στα μέλη του πειθαρχικού.
1: Εκεί θα βγει η απόφαση. Εκεί θα ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τα πραγματικά περιστατικά. Γι' αυτό και σας είπα ότι δεν έχω γνώση πραγματικών περιστατικών. Σας λέω όμως πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει.
0: Mm-hmm. Να βάλω και άλλα ερωτήματα τώρα, κύριε Ξαδάχτυλε. Υπνοθεραπευτές, υπνοτιστές, κβαντικοί, ολιστικοί και πάει λέγοντας, γιατροί. Καλά, όλα αυτά έπρεπε να πεθαίνει με ζωνάκης για να τα ανακαλύψουμε. Εδώ είχαν σηκωθεί ταμπελάρες, ας πούμε.
1: Εντάξει, για τους υπνοθεραπεία και τα λοιπά, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι γιατρός, δεν ξέρω. Mm-hmm. Και το άκουσα πρώτη φορά χθες, δεν ξέρω. Και ο άνθρωπος είπε, δεν είναι ούτε και αυτός, ότι εγώ ποτέ δεν έκανα το γιατρό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι επιστήμη, δεν ξέρω τι είναι, δεν γνωρίζω. Τώρα, κβαντική ιατρική, σαμανική ιατρική, ολιστική ιατρική και λοιπές μπούρδες. Με τα λόγω γνώσεως το λέω, το μπούρδες. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως τώρα, διότι και το 21 και το 23 ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έστειλε αναλυτική έκθεση για αυτά τα πράγματα σε όλους τους ενδιαφερομένους, δηλαδή ιατρικούς συλλόγους, υπουργεία κτλ.
0: Ναι.
1: Εξηγώντας ότι αυτά δεν είναι ιατρικές εξειδικεύσεις, δεν είναι ιατρικές ειδικότητες και δεν συνιστούν ιατρικοί. Δεν συνιστούν ιατρικοί. Και ότι αυτό, και αυτό είναι και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.
0: Το 23 μου λέτε.
1: Το 21.
0: Το 21.
1: Και το 20. Το 21 και το 23.
0: Το 21 και το 23.
1: Δύο έγγραφα, ναι, με απόσταση 2 ετών, το ένα από το άλλο, προτριετίας το τελευταίο, το πιο πρόσφατο.
0: Πού πήγαν αυτές οι επιστολές? Πήγαν και στο Υπουργείο Υγείας, φαντάζομαι, πήγαν και σε άλλες υπηρεσίες.
1: Πήγαν στο Υπουργείο Υγείας και στους Ιατρικούς Συλλόγους.
0: Mm. Δημοσιοποιήθηκαν, έγινε ντόρος τότε, ανάλογος με αυτόν που βιώνουμε σήμερα, ας πούμε, με αφορμή και ένα θάνατο.
1: Όχι, δεν έγινε ντόρος, αλλά σκοπός δεν ήταν να γίνει ντόρος.
0: Και εγώ πώς θα το ξέρω.
1: Όταν υπάρξουν ενέργειες, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εμάς δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε ντόρο.
0: Εσάς δεν είναι η δουλειά σας, αλλά ο άλλος που είναι εκεί έξω και του λένε έλα εδώ να σου θεραπεύσω τον καρκίνο, ας πούμε, στο τελευταίο στάδιο.
1: Τώρα για τον άλλον εκεί πέρα έξω, τον άλλον εκεί πέρα έξω θα πρέπει να σας πω ότι διαχρονικά συμβαίνουν μερικά πράγματα τα οποία ακολουθούν την άσκηση της ιατρικής και αυτό δεν είναι φρέσκο. Mm. Έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε μία κατηγορία ανθρώπων που δεν μπορεί να δεχθεί ότι από ένα σημείο και μετά η ιατρική επιστημονικά δεν μπορεί να του προσφέρει αυτό το οποίο θέλει, είτε είναι η κατάκτηση της αιώνιας νεότητας, είτε είναι της αιωνιότητας, είτε είναι η λύση του ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, δεν μπορεί να το δεχτεί. Και εκεί πέφτει θύμα το οποιοδήποτε αγύρτη απατεώνα. Αυτή είναι μία κατηγορία ανθρώπων λόγω που οδηγούνται εκεί λόγω της απελπισίας τους και δεν καταλαβαίνουν ότι εδώ πρόκειται για μία εξαπάτηση και είναι θύματα. Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι λόγω στάτους και λόγω οικονομικών δυνατοτήτων έχουν την ψευδαίσθηση ότι για αυτούς μπορεί να υπάρχει μία άλλη ιατρική από αυτή που υπάρχει για το σύνολο των ανθρώπων του πλανήτη, η οποία μπορεί να τους προσφέρει πράγματα που δεν προσφέρουμε στους υπόλοιπους και βεβαίως και αυτοί έχουν και την πολυτέλεια να τα πληρώσουν.
0: Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή την παραφιλολογία ότι ο τάδε ή ο Δίνα σώθηκε γιατί πήγε στο τάδε κέντρο του εξωτερικού.
1: Και όχι μόνο αυτό. Θα σας πω τη μυστική θεραπεία που την ξέρουν λίγοι και μπορούν να την πληρώσουν ελάχιστοι, αλλά εγώ θα σε στείλω εκεί που έχει και μακριά ουρά αναμονής. Και αυτοί πέφτουν θύματα για διαφορετικό λόγο. Ένα από απελπισία, η δε από υπεροψία.
0: Και ματαιοδοξία. Ναι, σωστά. Βρίσκουν, άρα δεν είναι, ας πούμε, ζήτημα μόνο ενός κατώτερου λαϊκού στρώματος ή πνευματικά αδύναμου για να... όλες οι πλευρές μπορούν να την αγοράσουν αυτή τη...
1: Ναι? Μα τι λέτε, από την Καρνέα δεν έχει περάσει το Αφάνκατε.
0: Το Αφάνκατε.
1: Το Αφάνκατε έχει περάσει αυτή από την Καρνέα.
0: Καλά, βρε παιδί μου.
1: Και πολιτικά πρόσωπα.
0: Τι εννοείτε?
1: Τι είναι τα πολιτικά πρόσωπα?
0: Μωρέ, ξέρω τι είναι τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά...
1: Ονόματα δεν θα
0: σας... Δηλαδή, πήγαιναν επίσκεψη, σαν αυτό που έγινε τώρα, ας πούμε, με τον κύριο Πλεύρη, που ήταν, λέει, φίλοι, είχε πάει μια φορά ο άνθρωπος να τον δει για ένα πρόβλημα υγείας που είχε, ή πήγαιναν για θεραπεία?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω τα παραπάνω αυτό που σας είπα. Εγώ σας είπα ότι την Καρνέα έχει περάσει το Αφάνκατε και πολιτικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα ήταν κοινό μυστικό, δηλαδή, στην πλατεία Κολονακίου. Και όχι μόνο.
1: Δεν κρυβόταν.
0: Δεν κρυβόταν.
1: Συγχωρείτε, το γιατρείο αυτό δεν κρυβόταν.
0: Δεν κρυβόταν.
1: Αυτό ήταν ένα γιατρείο το οποίο πολύ διαφημιζόταν. Αντιθέτως, δηλαδή, δεν ήταν κάτι που γινόταν μυστικά.
0: Και έμπαινε μέσα, ας πούμε, η Αφάνκατε και έβλεπε το σαμουράι και το εικονολόι και το πτυχίο του Σχονολουλού Χαβάης. Και ένιωθε, ας πούμε, μια άνεση ότι απευθύνεται σε μια ανώτερη, έτσι, κάστα ιατρικών.
1: Σας εξήγησα τους δύο λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι πέφτουν, ελκύονται μάλλον από τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες είναι αντιδεοντολογικές και δεν είναι και σοβαρές, έτσι, ιατρικές. Σας τους εξήγησα προηγούμενα.
0: Ναι, πλήρως. Απλά το κάνω εικόνα τώρα, ας πούμε, να λέει ένας με τον άλλον και να περιμένει στην ουρά να βρει ραντεβού για να δώσει 7 και 8 χιλιάρικα για να καθαρίσει το σώμα του. Είτε από τις ουσίες, είτε για να γίνει νεότερος.
1: Και από τις ουσίες. Εδώ ονομάσανε τον υποκλεισμό υδροθεραπεία για τον χρεώσει με ένα τρελό ποσό. Κύριε Ανδρεάκη, δηλαδή, εδώ παίζουμε. Δηλαδή, εδώ το είναι ξεκάθαρο το, πώς το λένε, η κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται.
0: Αλλά κανένας δεν σκέφτηκε μέχρι τότε, μέχρι τώρα, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, να πάει, ας πούμε, ως υπηρεσία ελεγκτικού μηχανισμού και να δει τι στα κομμάτια γίνεται εκεί. Δεν πέρασε σε κανένα από το μυαλό ότι έπρεπε να κάνει κάποιο έλεγχο. Υπάρχει τέτοιο...
1: Δεν το κατήγγειλε και κανένας.
0: Δεν το κατήγγειλε.
1: Προσέξτε τώρα. Ο έλεγχος δειγματοληπτικά στα γιατρία που στην πλειοψηφία τους, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, από τα 15.000, το ένα είναι αυτό. Τα υπόλοιπα λειτουργούν, δεν τα ελέγχουν. Δεν ελέγχονται καθημερινά και αλίμονο και είναι και αδύνατο. Αλλά δεν το κατήγει και κάτι, για να σας πω και κάτι. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που πηγαίνανε σε αυτό το γιατρείο θα προστατεύσουν τους γιατρούς. Πόσο σας ακούγεται παράξενο?
0: Παράξενο δεν μ' ακούγεται, εξοργιστικό μ' ακούγεται.
1: Γιατί
0: στην ελληνική πραγματικότητα...
1: Τους προστατεύσουν τους γιατρούς, διότι και τους εμπιστεύτηκαν και τους πιστεύουν και τους αγαπούν κιόλας.
0: Το να τους φοβούνται μην τους δώσουν, παίζει και αυτό στην κουβέντα.
1: Τι να φοβούνται μην τους δώσουν?
0: Δηλαδή οι πελάτες τους, οι φίλοι τους.
1: Δεν επιτρέπεται ο γιατρός να αποκαλύψει ποιος είναι πελάτης.
0: Καλά, για ποιος γιατρός, ο γιατρός από τη Χονολουλού?
1: Δεν επιτρέπεται, είναι ένα ακόμα παράπτωμα τώρα. Αυτό δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί υπερασπίζονται την επιλογή τους και γι' αυτό υπερασπίζονται και αυτούς τους οποίους διάλεξαν, και αυτό συμβαίνει συνήθως. Πολύ σπάνια έχουμε καταγγελίες για τέτοια πράγματα. Σπανιότατα. Και όχι από αυτούς που πήραν τις υπηρεσίες τους. Από αυτούς που πήγαν και για κάποιο λόγο φύγανε.
0: Άρα αυτό που λέει τώρα ο κόσμος, ότι η κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει, και ότι τι περιμένουμε τώρα από ένα γιατρό να ελέγξει ένα άλλο γιατρό.
1: Βέβαια, ένας γιατρός θα ελέγξει έναν άλλο γιατρό, διότι είναι και αυτός που μπορεί να τον ελέγξει αποτελεσματικά. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τον ελέγξει αποτελεσματικά. Εδώ δεν υπάρχει το κόρα κασκορά κουμάτι. Το πρόστιμο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας αργά ενδεχομένως, αλλά έπεσε και έπεσε ακέρι. Και έπεσε κέριο. Και επίσης και οι ενέργειες υπάρχουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πιο σύνθετο φαινόμενο, το οποίο σας το ανέλησε.
0: Ναι, πλήρως. Και με τέτοιου τύπου επάρκεια που πραγματικά δεν σας κρύβω ότι προσπαθώ να είμαι ψύχρεμη και να τα ακούω όλα αυτά. Δηλαδή, μη μου φανεί περίεργο να τους δω να βγαίνουν κιόλας έξω.
1: Ναι, σας περίεργο, είναι μια πραγματικότητα που δεν σας αρέσει, αλλά αυτή
0: είναι. Ναι, αυτή είναι. Εγώ έχω δικαίωμα να πάω να ανοίξω ένα ιατρείο. Μπορώ να το κάνω, ας πούμε. Κάνω μια εταιρεία, πάω να ανοίξω ένα ιατρείο αύριο.
1: Τώρα θέτεται το δάκτυλο στον τύπο των ύλων.
0: Ναι.
1: Θα σας πω δύο πράγματα. Τα γιατρία μέσα στο 2001 δεν παίρνανε άδειες. Από το 2001 άρχισαν να παίρνουν άδειες. Οι άδειες ήρθαν στην αρμοδιότητα των συλλόγων από το 2012. Και αυτό ήταν σωστό και καλό και θετικό. Από το 2012 όμως συνέβη κάτι ακόμα. Γιατρείο μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε. Μέσα στο 2012 για να ανοίξει ένα γιατρείο έπρεπε να είναι ιδιοκτησία το γιατρείο, όχι το χώρος. Έπρεπε να είναι η ιδιοκτησία του γιατρού. Τι σημαίνει αυτό? Το σημαίνει ότι αν ο σύλλογος τιμωρούσε τον γιατρό αφαιρώντας του την άδεια, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα το γιατρείο έκλεινε. Το 2011 μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Και τώρα αρχίζουμε να έχουμε γιατρία τα οποία είναι σε εταιρικά σχήματα, που είναι σε μορφές. Τα έχει άλλος για άλλους, έχει πολλούς, έχει πολλά γιατρία, μπαίνει, βγαίνει. Αρχίζει το πράγμα να γίνεται άναρχο και να παίρνει μια μορφή επιχειρηματική που δεν υπήρχε πριν το 12 σε ό,τι αφορά τα γιατρία. Και εδώ βεβαίως αρχίζουμε να έχουμε μια άνθηση της διαφήμισης η οποία απαγορεύεται, αλλά δεν μπορεί να ελεγχθεί, διότι
0: απαγορεύεται για τον γιατρό, αλλά όχι για την εταιρεία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, κυρία Δράκη. Δηλαδή απαγορεύεται εγώ να πω, να διαφημίσω τον εαυτό μου, αλλά μπορείτε να με διαφημίσετε εσείς, και αν έχω εταιρεία στο όνομα της γυναίκας μου, η εταιρεία μπορεί να κάνει τα πάντα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε και το χάνουμε σιγά σιγά, και με την επέλαση του διαδικτύου, όπου πλέον το πράγμα έγινε πολύ, ερχόμαστε σε μια κατάσταση που είναι πρακτικά εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να ελεγχθεί. Και γι' αυτό και είπα ευθύς εξ αρχής, ότι το μόνο που προστατεύει τον πολίτη είναι η δική του, ας το πούμε, κρίση, αλλά και η συνείδηση των γιατρών, η οποία στην ολότητα, πλην εξαιρέσεων, γι' αυτό και μιλάω για ολότητα και όχι για πλειονότητα, των Ελλήνων γιατρών υπάρχει.
0: Ξεκάθαρα. Και κάπως έτσι κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα αυτή, κύριε Ξαδάκτυλε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση, που η αλήθεια είναι ότι έδωσε και αρκετά στοιχεία από αυτά που ίσως να μην θέλαμε ή να μην μπορούμε να ακούμε. Καλή σας ημέρα από την Κρήτη, καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γεια.

Πόσο, τι είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος, η Αφάν Κατέ πήγαινε στο ιατρείο αυτό της Καρνεάδου και πολιτικός κόσμος. Πολλοί από αυτοί θα πήγανε και στην κηδεία του Μαζονάκη, φαντάζομαι. Ναι, συντετριμένοι. Και ότι οι φίλοι αυτών των γιατρών δεν θα τους αφήσουν να πέσουν. Με τι ψυχραιμία τα ακούμε όλα αυτά όμως, είναι φοβερό, Αντώνη. Είμαστε ακριβώς στις 9, πάμε με το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Ελένη τη Μακράκη και αμέσως μετά με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, τον Μινάτο Παπαδάκη, συζητάμε για το φετινό καλοκαίρι και τον τουρισμό κρουαζιέρας και αν αυτός φέτος παρουσιάζει κάποιες μεταβολές, για το master plan του επενδυτή στο λιμάνι και ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται και πότε δικάζεται, πότε δικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου εναντίον του λιμεναρχείου για το κτίριο του παλιού ψυγείου, εκεί που αυτή την ώρα αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται για την διαμονή των μεταναστών προσωρινά. Αυτά σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον ανακριτή σήμερα η 18χρονη που κατηγορείται για τον βαρύτατο τραυματισμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Το μωρό συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου νοσοκομείου. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο Εδόλιο σήμερα 18 κατηγορούμενοι για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία. Ξεκινά η δίκη στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο. Αντιδρούν οι κάτοικοι στη δημιουργία χώρου φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη, ζητώντας από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να αναζητήσουν εναλλακτική λύση. Νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 15 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά. Βροχές και κατατόπους καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου. Μ' αρέσει αυτό όταν το πετυχαίνουμε, 9 μετά τις 9, 8 μετά τις 8, δεν ξέρω. Και εντάξει, με ένα τραγούδι, τι έπος, ναι, δεν, καθόλου κανένα σχόλιο. Αντώνης Βαρδής, νομίζω στους καλύτερους στίχους, που, από τους καλύτερους στίχους που έχει ερμηνεύσει. 2-81-0-3-83-2-82 τηλέφωνο επικοινωνίας για όλα εκείνα που θέλετε να μας πείτε, που μπορεί να συμβαίνουν εκτάκτως, που θέλετε να καταγγείλετε, και την καλημέρα ακόμα. Καλημέρα σαν αυτή που έρχεται και στο kretaone.gr, εκεί από όπου με δύο επιλογές και μας βλέπετε και μας ακούτε ζωντανά. Με το μπλε κουμπί μας βλέπετε, με το κόκκινο μας ακούτε, και βεβαίως κάτω ακριβώς από την οθόνη η στήλη που μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα με το όνομά σας, το ψευδώνυμό σας, ό,τι θέλετε, τα διαβάζουμε ακριβώς την ώρα που έρχονται και τα μεταφέρουμε βεβαίως και στους καλεσμένους μας. Καλεσμένους σαν και αυτόν που αμέσως τώρα θα καλωσορίσω στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, γιατί έχουμε αρκετά ανοιχτά συστήματα να προλάβουμε να βάλουμε στην συζήτηση. Λέω λοιπόν ευθύς αμέσως καλημέρα στον Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, ο κ. Μινάς Παπαδάκης είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακρότες μας.
0: Με λέω αρκετά ζητήματα στην ατζέντα που έρχονται και ως από όρια της περίοδου που διανύουμε. Δεν θα πάω με τον τουρισμό κρουαζιέρας. Θέλω καταρχήν να δω, γιατί είναι πολύ ψηλά στη συζήτηση, και το μεταναστευτικό και η διαχείρισή του, και επειδή στο λιμάνι του Ηρακλείου φιλοξενούνται ως αυτή την ώρα, στο παλιό ψυγείο, προσωρινά οι μετανάστες οι οποίοι καταφθάνουν στα παράλια του νησιού. Υπάρχουν νεότερα στην εξέλιξη των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν κατατεθεί?
1: Σωστά, καταφτάνουν στο λιμάνι, και μάλιστα τις τελευταίες μέρες που είχαμε και κάποιες μπονάτσες έχουν αυξηθεί ξανά οι ροές, και έτσι έχουμε καθημερινά το φαινόμενο των αφήξεων μεταναστών. Μετά από δύο αναβολές, τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαμε καταθέσει έχουμε ημερομηνία εκδίκασης στις 15 Οκτωβρίου, η οποία πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε και το αποθητό αποτέλεσμα.
0: 15 Οκτωβρίου. Χωρίς άλλη αναβολή, κύριε Παπαδάκη, ούτε να τη ζητήσετε ούτε να προκύψει.
1: Σωστά.
0: Τώρα εκεί,
1: νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα όρια και τα περιθώρια ανοχής. Να επαναλάβω εδώ ότι το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστών δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου. Το πώς έχει εμπλακεί ιστορικά, αν θέλετε να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου σε αυτό το ζήτημα. Όταν ξεκίνησαν οι πρώτες αραιές αφίξ μεταναστών πριν από 6-7 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, χρησιμοποιείται αρχικά το κτίριο των λιμενεργατών για την προσωρινή φιλοξενία. Γιατί, πώς ενεπλάκησε και το συγκεκριμένο κτίριο?
0: Ναι, αυτό είναι, ναι.
1: Η υπεύθυνη δημόσια αρχή για την διαχείριση των μεταναστών είναι το λιμεναρχείο. Mm-hmm. Και είναι το λιμεναρχείο γιατί θεωρούνται ναυαγοί.
0: Οπότε από την περισυλλογή τους, την καταγραφή τους.
1: Τους περισυλλέγει, τους καταγράφει και τους προωθεί μετά στην υπηρετική Ελλάδα για την οριστική διαχείριση. Έτσι, το λιμενάρχειο ήθελε πάντα ένα χώρο που να είναι κοντά του και να μπορεί να τους ελέγχει και να τους διαχειριστεί, και αναζητούσε κάποιο χώρο ο οποίος να είναι κοντά στο λιμάνι. Επί σειρά ετών λοιπόν χρησιμοποιείται το κτίριο των λιμενεργατών, που δεν ήταν προφανώς λειτουργική λύση. Επαναστάτησαν οι λιμενεργάτες, έφυγαν από εκεί. Μετά τους διαθέσαμε το κτίριο του παλιού ΚΤΕΛ, το οποίο μετά έγιναν τα γραφεία του σημερινού Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Επαναστάτησε το Λιμενικό Ταμείο και έτσι κατελήφθη αυθαίρετα παραμονές Χριστουγέννου του 24 το κτίριο του ψυγείου. Επιδείξαμε κάποια ανοχή, διότι το λιμενάρχειο είναι έτσι μια υπηρεσία που συνεργαζόμαστε και είμαστε σε αγαστή σύμπνοια, δεν θέλαμε έτσι να έχουμε τριβές, αλλά όταν αυτό εντάθηκε πάρα πολύ και όταν αυθαίρετα κατέλαβαν και ένα διπλανό χώρο φέτος το καλοκαίρι στο λιμενάρχειο, ήταν ουσιαστικά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και έπρεπε να λάβουμε πιο δραστικά μέτρα.
0: Μέτρα τα οποία φαίνεται ότι και με την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων θα ληφθούν. Είναι και μια περίοδος όπου φαίνεται ότι καταλήγει και ο χώρος όπου θα δημιουργηθεί η δομή, προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που δεν σας αφορά και δεν είναι στην ατζέντα σας, διότι ενώ υπήρξαν αρκετές δεσμεύσεις και στην τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης στην Αθήνα ότι θα βρεθεί ένας άλλος χώρος, χθες είχαμε τη δήλωση κυρίας Βολουδάκη που άναψε φωτιές ότι η δομή είναι στους αθανάτους και τελειώνουμε από αυτή τη συζήτηση, γίνεται και προετοιμασία, φαίνεται να μην προχωρά καμιά άλλη σκέψη για κανένα άλλο χώρο, και αυτό βαραίνει και τους αυτοδιοικητικούς βεβαίως, και του πρώτου και του δευτέρου βαθμού αριθμό που δεσμεύτηκαν και στους κατοίκους θα τον βρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, άρα αυτό σημαίνει ότι προετοιμάζεται ένας χώρος με συνέχεια των ασφαλιστικών μέτρων και της ανοχής που ενδεχομένως δείξετε εάν καταφέρετε να τα κερδίσετε ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος, κύριε Παπαδάκη, ή πρέπει άμεσα να φύγουν μετά?
1: Κοιτάξτε, αν υπάρχει και λειτουργεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα, νομίζω ότι η απόφαση είναι μονοδρόμος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή, εάν ερχόταν κάποιος να καταλάβει το σπίτι σας αυθαίρετα, τι θα πρέπει να γίνει, τι απόφαση θα πρέπει να λάβει ένα δικαστήριο?
0: Ναι, έχουμε και άλλα παραδείγματα αυθαιρεσίας και κατάληψης δημόσιου χώρου στο Ηράκλειο. Αλλά ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, και είναι ρητορικό το ερώτημα τι θα έπρεπε να γίνει. Συναντιόμαστε και σε μία περίοδο που είναι και σε εξέλιξη ζητήματα που αφορούν στο master plan του λιμανιού. Ένα master plan το οποίο περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Μια κουβέντα που είναι ανοιχτή εδώ και καιρό, βεβαίως χωρίς να αναλογιστούμε όλοι όσοι περιμένουμε απ' έξω τα βήματα και τις απαιτήσεις, τις γραφειοκρατικές οι οποίες υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία, που δεν τρέχουν με το χρόνο όπου θα έπρεπε ενδεχομένως για να δούμε και πιο απτές εξελίξεις.
1: Σωστά, είναι πολλά τα βήματα και πολύ μεγάλη και χρονοβόρα η γραφειοκρατική διαδικασία εγκρίσεως ενός master plan λιμανιού. Όμως έγινε ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα που ήταν ότι την 1η του Σεπτέμβρη περάσαμε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το Master Plan. Δεν έχουμε ακόμα γραμμένη την απόφαση, αλλά από πληροφορίες που έχουμε νομίζω ότι σε γενικές γραμμές πήγε καλά. Η συζήτηση κατά τη διάρκεια της παράστασής μας περιστράφηκε κυρίως γύρω από το θέμα της μετατροπής του κτηρίου του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο.
0: Αυτό ενδιέφερε το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δηλαδή,
1: αυτό,
0: κατά κύριο λόγο.
1: Το Αρχαιολογικό Συμβούλιο περιστρέφεται κυρίως στη ζώνη Α του λιμανιού, η οποία είναι απέναντι από τα αρχαιολογικά μνημεία. Mm-hmm. Και χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογική ζώνη. Εκεί εμείς ούτως ή άλλως δεν είχαμε προβλέψει να κάνουμε κάποιο καινούριο κτίριο.
0: Τα υφιστάμενα.
1: Ούτε να αυξήσουμε τη δόμηση, ούτε να κάνουμε κάτι, γιατί το ξέρουμε ότι είναι ούτως ή άλλως δύσκολο και είναι ένας χώρος τον οποίο οφείλουμε να σεβαστούμε για την σημασία του την πολιτιστική. Η βασική παρέμβαση ήταν αυτή της μετατροπής του κτίριου του παλιού ψυγείου, το οποίο είναι ένα παλιό κτίριο, είναι κτίριο προϋφιστάμενο του 1955, συνεπώς είναι απολύτως νόμιμο, γιατί με τις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων είχαν μπει κάποια θέματα αν θα έπρεπε να είναι κατεδαφιστέο αυτό. Δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, είναι απολύτως νόμιμο, είναι στατικά επαρκές και θεωρούμε ότι η χρήση του ως ένα ξενοδοχείο πόλης, το οποίο ούτως ή άλλως επειδή είναι λίγα τα δωμάτια που θα μπουν, δεν θα επηρεάσει τον
0: τοπικό. Για πόσα δωμάτια μιλάμε, κύριε?
1: Νομίζω θα είναι στάξη μεγέθους των 30 δωματίων περίπου. Mm-hmm. Δεν θα επηρεάσει κάπου τον τοπικό ανταγωνισμό, ότι θα μπει μεγάλος αριθμός νέων δωματίων. Είναι μια χρήση που την έχουμε δει. Στον Πειραιά έχει δοθεί έγκριση αντίστοιχα για 3-4 ξενοδοχεία, πάλι σε αρχαιολογική ζώνη μέσα. Έχουμε δει στην Άπολη επίσης ένα κτίριο παλιάς αποθήκης του 18ου αιώνα να μετατρέπεται σε ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και εμπορικό κέντρο. Και είναι και μια χρήση που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, κυρίως επιβάτες νομίζω που πηγαίνουν στα Κυκλαδονήσια, αλλά και επιβάτες κρουαζιέρα home port. Συνεπώς είναι κάτι που ταιριάζει, νομίζω θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει την περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες, ανεπίσημες, λένε ότι θα είναι θετική η σύγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με κάποιες βέβαια, με κάποιους περιορισμούς.
0: Δεν σας τα είπαν εκείνη την ώρα?
1: Όχι, δεν ανακοίνονται απόφαση. Απλά δεν κάνεις την παράσταση, σε ρωτάνε, κάνουν ερωτήσεις, λες τις απόψεις σου.
0: Δεν σου λένε το αποτέλεσμα.
1: Μετά, δεν σου λένε το αποτέλεσμα.
0: Απλά φεύγεις με την αίσθηση αν αυτό πήγε καλά, ναι, ή αν υπήρχαν πολλές παρατηρήσεις. Από όλη αυτή την προετοιμασία που έχετε κάνει ως τώρα, ήταν ένας δύσκολος κόπελος αυτός της συνάντησης με το Αρχαιολογικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, πάντα οι συνεδριάσεις των Κεντρικών Αρχαιολογικών Συμβουλίων είναι μεγάλες προκλήσεις, διότι οι αρχαιολόγοι έχουν τη δική τους οπτική, αν θέλετε.
0: Τι οπτική είχαν για το συγκεκριμένο, ας πούμε, χώρο που θέλετε, του παλιού ψυγείου που θέλετε να το μετατρέψετε σε ξενοδοχείο? Τι παρατήρηση σας έκαναν?
1: Νομίζω ότι η σύγκριση εδώ της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων πρέπει να ήταν για κατεδάφιση, ότι αυτό είναι τελικά το οποίο...
0: Κατεδάφιση και όχι νέα ανέγερση, δηλαδή απλά
1: και όχι νέα ανέγερση.
0: Και όχι νέα ανέγερση. Επικαλούμενοι ζητήματα ασφάλειας του κτηρίου, στατικότητας.
1: Το πρόβλημα πάντα σε αυτή την περιοχή που μπαίνει με τους αρχαιολόγους είναι η θέαση του μνημείου του Κούλε. Δηλαδή, οποιοδήποτε κτίριο είναι ψηλό, και το είναι γεγονός ότι το ψυγείο είναι ένα ψηλό κτίριο, πενταόροφο, mm-hmm. Εμποδίζει κατά κάποιο τρόπο την θέαση προς το μνημείο.
0: Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Αυτή είναι η αιτιολογία. Ναι. Εκτός από το παλιό ψυγείο, ποια άλλα ζητήματα μπήκαν στον ίδιο φάκελο, γιατί υπάρχουν και τα υπόλοιπα κτίρια.
1: Έχουμε το παλιό, ερωτήσεις έκαναν για τα υπόλοιπα κτίρια κυρίως.
0: Το λιμεναρχείο
1: Μένιος έχει. Μας ρώτησαν αν τη χρήση προβλέπουμε. Είπαμε ότι δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη χρήση στο master plan. Ό,τι χρήσεις προβλέπονται στην περιοχή, στον τομέα Α, δηλαδή χρήση ψυχαγωγίας κυρίως. Όταν αδειάσει, θα δούμε τι θα το κάνουμε τότε.
0: Και το λιμεναρχείο που θα αδειάσει, πού αναμένεται να πάει?
1: Εκεί στο master plan είναι και η μόνη υποχρεωτική επένδυση ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο κτίριο έκτασης περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων και θα είναι νοτίως της Προβλήτας 3. Θα είναι δηλαδή περίπου στο κέντρο του λιμανιού.
0: Άρα θα
1: κεντροβαρικά, θα ελέγχει νομίζω και καλύτερα και την ακτοπλοεία και την κρουαζιέρα και το
0: του λιμεναρχείου σε νέα κτίρια, σε ένα νέο διοικητήριο πιο σύγχρονο. Ακριβώς. Και αυτό το οποίο θα μείνει το παλιό, που είναι και αυτό σε νευραλγική θέση, έτσι. Προορίζεται για χώρο ψυχαγωγίας. Τι εννοείται χώρο?
1: Ναι, δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα, δεν έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, αλλά νομίζω αυτές είναι οι χρήσεις γης που προβλέπονται από το master plan. Οπότε θα δούμε αν πράγει κάποιο εστιατόριο ή κάτι τέτοιο.
0: Ένα εστιατόριο.
1: Πάντα θα περάσει και τότε από έγκριση της αρχαιολογίας ή οποιαδήποτε χρήση του.
0: Ναι, ακλά, αυτό είναι και απέναντι από το
1: είναι
0: μνημείο.
1: Από το
0: θα μου πείτε και το Μαρίνα είναι απέναντι από το Σωστά. μνημείο, κύριε Παπαδάκη, και έχει την ανάλογο τύπου χρήση. Εκεί οδεύει προς το τέλος το συμβόλαιο με το Δήμο Ηρακλείου, έχει πάρει την παράταση?
1: Όχι, είχαμε κάνει το συμβόλαιο. Το είχαμε φτιάξει έτσι ώστε να λύγει περίπου στις επόμενες δημοτικές εκλογές, που είναι νομίζω το 2029.
0: Οπότε μέχρι τότε σιγεία σειρμάτου για το Σωστά, καφέ Μαρίνα. Το έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Ηρακλείου. Η επόμενη δημοτική αρχή ή η συνέχεια αυτής θα έχει να τα αντιμετωπίσει τα νεότερα αυτά ζητήματα. Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του κόσμου και τι άλλο έρχεται με το master plan? Και κύριε Παπαδάκη, ένα βασικό ερώτημα. Πάει αργά? Δηλαδή το περιμένατε κι εσείς τόσο αργά? Εμείς περιμέναμε να δούμε ένα αναγεννημένο λιμάνι, ένα σύγχρονο λιμάνι.
1: Πάει αργά σε ένα λιμάνι, αν δεν είναι συγκεκριμένο master plan, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, δεν μπορεί να κάνεις κανένα έργο. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Το επόμενο βήμα τώρα θα είναι να περάσουμε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, κάτι το οποίο ελπίζω να γίνει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, ο οποίος είναι προείσταται και είναι συντοπίτης μας, να μας δώσει σύντομη ημερομηνία. Μετά θα βγει σε διαβούλευση για ένα τρίμηνο η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία την εκπονούμε τώρα παράλληλα και θα είμαστε αμέσως έτοιμοι. Και μετά θα πάρει το δρόμο του για να γίνει προεδρικό διάταγμα. Η αγωνία μας είναι εάν θα μπορέσει να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί πάντα οι εκλογές, ξέρετε, είναι ένα χρονικό σημείο που κατεβάζουν τα μολύβια το δημόσιο
0: και τα αφήνουν μετά. Γιατί υπάρχει και αυτή η αγωνία. Άρα, μισό λεπτό να τα συγκεκριμενοποιήσουμε. Δίδεται, επίσημα δεν έχει δοθεί, αλλά από την ακρόαση κρίνεται πράσινο φως από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την έγκριση.
1: Με τις όποιες παρατηρήσεις του εμπασχολητού καταγραφήθηκαν.
0: Θα δούμε και αίριες παρατηρήσεις, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια σοβαρή ανατροπή?
1: Όχι, δεν περιμένω κάτι δραματικό. Όχι.
0: Επόμενο σταθμός, μια διαδικασία που είναι, εγώ θα έλεγα περισσότερο εσωτερικού τύπου, με το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Ναι, εκεί εκτιμώ δεν θα έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι συνήθως η αρχαιολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει το δικαίωμα βέτο στο master plan, άρα γι' αυτό προτιμάμε πάντα να περνάμε πριν από την ΕΣΑΛ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και έτσι να έχουμε καταγεγραμμένες τις όποιες παρατηρήσεις. Το Υπουργείο Ναυτιλίας το έχει δει και έχει στείλει τις αρχικές του παρατηρήσεις που τις έχουμε προσαρμόσει. Συνεπώς θα πρέπει να είναι κάτι σχετικά εύκολη η διαδικασία της.
0: Άρα ο αγώνας δρόμου τώρα είναι για την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος.
1: Είναι και η δημόσια διαβούλευση της περιβαλλοντικής είναι μια σημαντική διαδικασία, γιατί μπορεί να βγουν φορείς ή να έχουν παρατηρήσεις εκεί.
0: Αφαιρέστε το μπορεί. Θεωρήστε το ad hoc, θα σας πω εγώ, σχεδόν δεδομένο. Με το δεδομένο ότι εδώ τώρα θα αρχίσει και μια πιο έντονη δραστηριότητα σε ένα άλλο τμήμα του λιμανιού που έχει να κάνει όχι με την εμπορική μόνο κίνηση, αυτή φαίνεται ότι το Ηράκλειο είναι εξοικειωμένο με αυτή, αλλά με την μεταφορά προϊόντων ή με τη δημιουργία ενός διαμετακομιστικού σταθμού όπου θα έχει κέντρο αναφοράς μεγάλα λιμάνια του κόσμου που θα φτάνουν στο Ηράκλειο.
1: Αναφέρεστε στο διαμετακόμιση αυτοκινήτων.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Τα αυτοκίνητα και μια σειρά από άλλα προϊόντα που μέχρι τώρα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει αυτή η λειτουργία του λιμανιού. Σε αυτό το τομέα, τι να περιμένουμε και βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται με την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος. Γιατί όγκο μιλάμε και γιατί νεότερα υπάρχουν γύρω από αυτή τη λειτουργία?
1: Κοιτάξτε, στο μάστερ πρέπει να προβλέπουμε την δημιουργία ενός car terminal. Για διαμετακόμιση κοντέρνερ είναι κάτι το οποίο ως νησιωτικό λιμάνι δεν είμαστε στο χάρτη, γιατί η σύγχρονη τάση είναι να χρησιμοποιούνται τα υπηρετικά λιμάνια και να προτιμούν όχι τόσο τη θαλάσσια διαδρομή, αλλά την διαδρομή από στεριά, διότι τα τρένα κινούνται με ηλεκτρισμό και άρα δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο θέμα του car terminal δεν έχουμε κάποιο νεότερο αυτή τη στιγμή να σας πω. Είναι κάτι που εξετάζεται και από τον Όμιλο Γκριμάλντι. Πιστεύω να μπούμε στο χάρτη.
0: Μπορεί και να μην μπείτε. Ναι.
1: Να μην πούμε τέλος πάντων τόσο.
0: Με αυτή την ένταση.
1: Ναι, με την ένταση που θα θέλαμε.
0: Και να πάει πιο αργά. Ναι. Μάλιστα. Το ακούω και αυτό. Τι είναι εκείνο που αυτή την ώρα φαίνεται να σας προβληματίζει περισσότερο σε σχέση και με άλλα λιμάνια που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, κύριε Παπαδάκη, και έχουν ακολουθήσει άλλους ρυθμούς? Είναι ο χρόνος, είναι η συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, είναι η ανάπτυξη την οποία θα θέλατε να δείτε να είναι σε εντατικότερο ρυθμό ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, το πάντα ένα βασικό πρόβλημα είναι η συνεργασία με το δημόσιο και η διαδικασία των αδειοδοτήσεων, η οποία είναι πάντα μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Το έχει αντιμετωπίσει ο Πειραιάς, το έχει αντιμετωπίσει η Θεσσαλονίκη, το αντιμετωπίζουμε και εμείς.
0: Αυτό και τίποτα άλλο. Το να καμφθεί, ας πούμε, ο επενδυτής και να πει ότι ίσως να μην ήταν και πολύ καλή ιδέα ή να υπάρχουν υπαναχωρήσεις, μπαίνουν, εγώ το βάζω το ερώτημα, γιατί και στον Πειραιά βλέπουμε ότι υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχει τέτοιου τύπου περίπτωση?
1: Δεν νομίζω, είναι στρατηγική επιλογή του Ομίλου Γκριμάλντι και η απόκτηση των μηνοϊκών γραμμών και νομίζω πήγε με αυτό και ο έλεγχος του λιμανιού του Ηρακλείου. Άλλωστε, περιμένουμε και τα καινούργια καράβια του Ομίλου Γκριμάλντι το 2028.
0: Οπότε
1: ναι, δεν νομίζω ότι θα.
0: Φαίνεται ότι
1: αλλάξουν.
0: Συνδυάζει την επιλογή και με την ανάπτυξη εταιρείας. Πάμε λίγο να δούμε την κινητικότητα τώρα στο λιμάνι, γιατί είναι 17 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει γκρίνια για τον τουρισμό της κρουαζιέρας ή μου φαίνεται? Έχουμε μείωση.
1: Και όχι μόνον, έχουμε δύο φαινόμενα τώρα τα οποία βλέπουμε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Γιατί την κρουαζιέρα είναι ευρύτερο φαινόμενο για την ελληνική κρουαζιέρα, όχι μόνο για το δικό μας λιμάνι. Έχουμε μία πτώση στους επιβάτες της ακτοπλοείας, η οποία είναι της τάξης του 5-6% περίπου. Εδώ ο βασικός ανταγωνιστής είναι το αεροπλάνο, νομίζω. Ότι ο κόσμος προτιμάει το αεροπλάνο. Το ίδιο πράγμα μου είπαν και στη Ρόδο, ότι και εκεί η ακτοπλοεία βέβαια είναι περισσότερες ώρες και πιο δύσκολο το δρομολόγιο της Ρόδου. Δηλαδή, αν δεν θες να πας στη Ρόδο καλοκαιρινές διακοπές με το αυτοκίνητό σου, δεν έχεις λόγο να πας με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι μια τάση την οποία θα πρέπει ίσως να μας προβληματίσει ως περιφέρεια Κρήτης, το πώς θα προσελκύσουμε περισσότερο εσωτερικό τουρισμό.
0: Μέσω της ακτοπλοείας.
1: Μέσω της ακτοπλοείας, ναι.
0: Προφανώς έχει να κάνει και με τα ναύλα όμως αυτή την περίπτωση, κύριε Παπαδά. Γιατί μια τριμελής οικογένεια που ήθελε να ταξιδέψει, ας πούμε, μέχρι την Άξο ή την Τίνο, πήγαινε με φθηνότερα εισιτήρια στο Παρίσι. Άρα αυτό
1: τα
0: είναι
1: ναύλα
0: ένα ζήτημα.
1: Στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο θεωρούνται τα φθηνότερα στην Ελλάδα και είναι τα αναμίλη πολύ φθηνότερα από τα.
0: Ναι, αλλά στα υπόλοιπα νησιά.
1: Στα υπόλοιπα νησιά είναι ακριβά, όντως. Όπου και ειδικά που δεν λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός, είναι οι τιμές νομίζω υπερβολικές.
0: Στα ύψη. Εκεί δεν υπάρχει ένας χώρος ρύθμισης αυτών των πραγμάτων ή πάμε έτσι ανεξέλεγκτα και τώρα και με την ενεργειακή κρίση βάζουμε ό,τι θέλουμε?
1: Έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση να τα συγκρατήσει τα ναύλα όσο μπορεί.
0: Αλλά
1: στην Κρήτη που λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός, τα ναύλα νομίζω έχουν τις καλύτερες τιμές από τις υπόλοιπες γραμμές της Ελλάδος.
0: Λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι για τα νησιά υπάρχει ένα θέμα, αλλά πάμε λίγο να.
1: Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι για την κρουαζιέρα. Γενικά η ελληνική κρουαζιέρα το 2026, μετά τα ιστορικά ρεκόρ που κατέγραψε το 2025, βιώνει μια χρονιά διόρθωσης σε ποσοστό προσεγγίσεων αλλά και επιβατών της τάξης του 15-18%. Συνολικά. Αυτό το βιώσαμε και στο Ηράκλειο. Μετά την χρονιά του ιστορικού ρεκόρ του 2025 που είχαμε 536.000 επιβάτες και 280 προσεγγίσεις, το 26 θα κλείσει γύρω στους 420 με 430 χιλιάδες και με 240 προσεγγίσεις.
0: Άρα έχουμε μία απώλεια της τάξης.
1: Εκεί μεταξύ 15 και 20% νομίζω θα είναι, και 20%. Θα είναι και εδώ η μείωση του Ηρακλείου. Δεν θεωρείται κακή χρονιά κρουαζιέρας, διότι να επισημάνω ότι το 23, που δεν είναι πολύ μακριά μας, ήταν χρονιά αμέσως μετά τον COVID, είχαμε 380.000 επιβάτες.
0: Οπότε είναι πάνω από αυτή τη χρονιά.
1: Είναι πάνω από αυτή τη χρονιά. Αλλά είναι κάτω από το μπίχι των 500.000.
0: Τον οποίο
1: είχαμε
0: θέσει,
1: τον είχαμε περάσει και το 24 και το 25. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Ένας παράγον είναι οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έκαναν αρκετές εταιρείες να κάνουν επαναδρομολογήσεις και να μειώσουν τις προσεγγίσεις τους στην περιοχή εδώ πέρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εμείς συγκεκριμένα στο Ηράκλειο είχαμε και την ατυχία ότι χάσαμε και κάποιες προσεγγίσεις στην αρχή της
0: με τον εγκλωβισμό
1: Απρίλιο,
0: των πλοίων στον Αραβικό κόλπο.
1: Ένα δεύτερο είναι το αυξημένο κόστος λειτουργίας, το οποίο έχει έρθει με το φόρο κρουαζιέρας που μπήκε, ο οποίος είναι τσουχτερός ειδικά για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Ξέρετε, τα περισσότερα δρομολόγια τα οποία είναι στην νοτιοανατολική Μεσόγειο έχουν στο επίκεντρο τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, διότι είναι, αν θέλετε, το βασικό θέλκυτρο για τους επιβάτες, ειδικά οι Αμερικάνοι. Αυτού ξέρουν πιο πολύ τη Σαντορίνη από την Ελλάδα.
0: Μην σας πω ότι θεωρούν ξεχωριστή χώρα.
1: Το Κοσάρικο, λοιπόν, το οποίο έχει μπει σε ένα κρουαζιερόπλοιο που προσεγγίζει ίσως και τα δύο λιμάνια, σημαίνει για μια τετραμελή οικογένεια περίπου 200 ευρώ κοστολόγιο, όταν όλο το κόστος της κρουαζιέρας μπορεί να είναι 1.500 ευρώ. Έτσι, άρα είναι σημαντικό. Δεν είναι αστείο. Αυτό, λοιπόν, έχει κάνει κάποιες εταιρείες να κάνουν επαναδρομολογήσεις, να αφαιρούν τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου και ή να στρέφονται προς την αγορά της Αδριατικής. Η Norwegian, ας πούμε, άλλαξε τις εκδρομές, έκοψε εδώ πέρα και κάνει περισσότερο Αδριατική.
0: Και τους πάει πού, δηλαδή? Πηγαίνουν... Δεν πάει καν Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο?
1: Ναι, όχι, πάνε Κέρκυρα, Ντουμπρόβνικ και τα λοιπά. Με ενδιαφέροντες προορισμούς επίσης, ναι, όμως. Ναι. Και ίσως πιάνε και λίγο Δυτική Ελλάδα και το Κατάκολλο, νομίζω, έχει πάρει λίγο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η Κέρκυρα δεν είχε μείωση φέτος. Είχε ελαφρά αύξηση.
0: Άρα οι εταιρείες έστρεψαν την πλάτη στο Εικοσάρικο και στο φόρο.
1: Και κάποιες μετακινούνται και προς τη Δυτική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Αυτό μπορεί να αλλάξει, κύριε Παπαδάκη, διότι ο χώρος δεν αλλάζει.
1: Είναι κάτι που πρέπει να το ξανασκεφτούμε και να ξανασυζητήσουμε ίσως με τις εταιρείες κρουαζιέρας, να δούμε πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε. Βασικό πέραν του ύψους, γιατί και άλλα λιμάνια στη Δυτική Μεσόγειο έχουν βάλει τέλος κρουαζιέρας λόγω υπερτουρισμού, είναι ότι μπήκε βία και απότομα και επευλήθη με βία στην ίδια χρήση. Αύριο το πρωί σας βάζουμε το Κοσάρικο. Όταν οι άλλοι έχουν κάνει όλο το κοστολόγιο, ξέρουν τι κόστη έχουν, ξέρουν τι θα εισπράξουν, έρθει και τους ανατρέψει τα οικονομικά δεδομένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί θυμό στις εταιρείες πέραν του οικονομικού κόστους.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι οι καταναλωτές, οι ίδιοι οι πελάτες.
1: Ναι, γιατί το περάσαν στους πελάτες, οπότε ναι, αυτό.
0: Έστρεψαν την πλάτη αρχικά οι εταιρείες, ναι, γιατί αυτή είναι η αγορά και έτσι ρυθμίζεται. Και μετά οι πελάτες.
1: Γενικότερα για τον τουρισμό κρουαζίρα στην,

0: προσπάθεια που έγινε στον Άγιο Νικόλαο έδωσε ένα καλό πουσάρισμα στην τοπική αγορά. Μία μικρή προσπάθεια στη Σιτία που δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί κιόλας. Εσείς βλέπετε
1: τώρα,
0: τα στοιχεία.
1: Μπροστά για το 2027-2028, το 27, το οποίο είναι περίπου διαμορφωμένο, είναι στα επίπεδα του 26, δηλαδή πάμε για εκεί περίπου στις 240 προσεγγίσεις έχουμε μέχρι σήμερα, άρα κάπου εκεί θα παίξει. Το 28 είναι λίγο πιο κάτω στις 230, άρα έχει ακόμα επιδέχεται, ας πούμε, δεν είναι οριστικοποιημένα, άρα αισιοδοξούμε ότι μπορεί να πάει λίγο καλύτερα. Τώρα, νομίζω το σημείο, το inflection point, αυτό το οποίο θα δώσει καινούριο boost στην κρουαζιέρα στην πόλη μας, θα έρθει με το νέο αεροδρόμιο. Ήδη στις συναντήσεις, στις διάφορες εκθέσεις που πηγαίνουμε στο εξωτερικό, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για το νέο αεροδρόμιο να χρησιμοποιηθεί το Ηράκλειο σαν home port, εναλλακτικό του Πειραιά, το οποίο έχει μπουκώσει λίγο και είναι και δύσκολη επικοινωνία ίσως των εταιριών εκεί. Εμείς εδώ είμαστε 24 ώρες διαθέσιμοι σε οποιοδήποτε να εξυπηρετήσουμε. Σχεδιάζουμε να κάνουμε μαζί και παρουσιάσεις αεροδρόμιο και λιμάνι
0: από
1: κοινού.
0: Κοινή παρουσίαση, εκθέσεις.
1: Ναι, κοινή παρουσίαση. Έχουμε ξαναπεί ότι το homeport είναι κάτι που αφήνει, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για το λιμάνι αλλά και για την τοπική κοινωνία, διότι έστε και μένει συνήθως μία, δύο, τρεις μέρες ο επιβάτης ή πριν ή μετά, συνεπώς είναι αυξημένη η μέση δαπάνη ανά επιβάτη. Έχουμε ενδιαφέρον από 2-3 εταιρείες να μας δουν έτσι με το νέο αεροδρόμιο άμεσα για homeport, και εάν ξεκινήσει και κατευθείαν σύνδεση του νέου αεροδρομίου του Ηρακλείου με τη Βόρεια Αμερική, αυτό θα δώσει πραγματικά μια νέα έξτρα όθηση. Είναι κάτι που το δουλεύει το νέο αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο απλό βέβαια να γίνει αυτό διανυκτός, αλλά ακόμα και αν μπορέσουν να φτιαχτούν ενδιάμεσες πτήσεις από Νέα Υόρκη με κάποιο άλλο αεροδρόμιο και τελικό προορισμό Ηράκλειο, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν πειράζει αν θα έρθει κατευθείαν Ηράκλειο, αλλά θα έρθει μέσω Παρισίου ή Ισπανίας, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Νέες αγορές, δυναμικές αγορές, πέρα από την παραδοσιακή κίνηση της Ευρώπης.
1: Παράλληλα τώρα, να σας πω ότι καταθέσαμε με οριστική ημερομηνία 6 Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έτοιμα χρηματοδότησης για την ηλεκτροδότηση πλοίων, για το cold ironing. Πήραμε το πρώτο κέι του Υπουργείου Ναυτιλίας. Έχει βγει τώρα με ένα τελευταίο call από το CEF2, Connecting Europe Facility, το οποίο ουσιαστικά διαθέτει κάποια κονδύλια που δεν απορροφήθηκαν. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια για cold ironing για όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι επειδή είχαμε όριμες μελέτες εδώ και χρόνια, άρα έχουμε προχωρημένο στάδιο οριμότητας, νομίζω ότι και από τα άλλα ελληνικά λιμάνια αλλά και από πάρα πολλά ευρωπαϊκά, ότι μπορεί να τύχουμε θετικής ανταπόκρισης. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε.
0: Και θα αλλάξει και τα δεδομένα.
1: Άρα και αυτό, εάν εγκριθεί τώρα, θα μπορέσει να προχωρήσει και να είναι η υποδομή αυτή διαθέσιμη έτσι κοντά στο 2029-2030. Οπότε ο συνδυασμός αεροδρομίου και αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ την κρουαζιέρα στο λιμάνι μας. Είναι κάτι που το ζητάνε όλες οι εταιρείες, το ζητάει ο επιβάτης.
0: Και θα δώσει νεότερα δεδομένα. Έχω την αίσθηση ότι το βλέμμα το έχετε στρέψει.
1: Είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα έτσι.
0: Το μέλλον. Δηλαδή προετοιμάζεστε για το 28, για το 29, για τη συμπόρευση με τη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στην Κρήτη. Εκεί θα έχουν δρομολογηθεί και οι όποιες εξελίξεις, έτσι ώστε να αλλάξουν και τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί μας δώσατε πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και ειδήσεις έχω να πω γύρω από τη λειτουργία του λιμανιού στο Ηράκλειο. Καλή συνέχεια.
1: Πάντα οι εκπομπές μαζί σας με προτρέπουν στο να δίνω.
0: Σας ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων. Λοιπόν, γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παραγωγή.

Παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 42 λεπτά μετά τις 9, μετά από την συζήτηση μαζί με τον Μίνα τον Παπαδάκη, το Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα, πάμε στα υπόλοιπα, πάμε σε ζητήματα που μέχρι και αυτή την ώρα είναι ανοιχτά. Έχω για την επόμενη μας καλεσμένη ένα θέμα το οποίο θέλω να το αφιερώσουμε χρόνο, γιατί είναι η κυρία Κανακίδου, η κυρία Μαρία Κανακίδου, καθηγήτρια υπολογιστικής χημίας περιβάλλοντος, διευθύντρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές όταν μας ανησυχούν φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν την δημόσια υγεία. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε μαζί της για ένα διεθνές συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έφερε στο Ηράκλειο ερευνητές, ακαδημαϊκούς από κάθε γωνιά της γης και που κινήθηκε σε ένα επίπεδο συζήτησης που μπορούμε να αντιληφθούμε κι εμείς πέρα από τα ειδικά τεχνικά ζητήματα, και προσπάθησε να απαντήσει σε ερωτήματα που μας βασανίζουν και μας απασχολούν στο σήμερα. Πού πάμε, τι γίνεται με το κλίμα, τι γίνεται με το περιβάλλον, πόσο συχνά θα αντιμετωπίζουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, πόσο θα μπορούμε να τα υπολογίσουμε, ποιος είναι ο ρόλος των δορυφόρων, της τεχνητής νοημοσύνης. Καλημέρα κυρία Κανακίδου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν και που το Ηράκλειο σήκωσε το βάρος μιας τέτοιας ωραίας δυνατής διοργάνωσης.
1: Προφανώς έχουμε και το επιστημονικό προσωπικό, αλλά έχουμε και το προσωπικό που μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο ουσιαστικά και να κάνει ευχάριστη μια σημαντική επιστημονική εκδήλωση.
0: Και, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, να σας πω ότι λιγάκι για τα στατιστικά μας, ότι ήρθαν τελικά 720 σύνεδροι, 721 σύνεδροι, είχαμε από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Οι περισσότεροι ήταν από Ευρώπη, 380 ήταν περίπου από Ευρώπη, αλλά είχαμε πρώτη χώρα σε συμμετοχές, ήταν η Κίνα, με 90 περίπου άτομα, μετά η Γερμανία, μετά η Αμερική. Παρόλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην Αμερική για τις μετακινήσεις τους, κατάφεραν οι συνάδελφοι από την Αμερική να έρθουν, επειδή είναι μεγάλο γεγονός. Αυτό το συνέδριο συμβαίνει μόνο κάθε 2 χρόνια και καλύπτει όλη την ατμοσφαιρική κοινότητα.
0: Ναι.
1: Θεωρείται top τέλος πάντων στη θεματική. Mm-hmm. Στην συγκεκριμένη περίπτωση καλύψαμε από τις ανταλλαγές της ατμόσφαιρας με τη θάλασσα, με την ξηρά και με τους πάγους. Δηλαδή είδαμε την ατμόσφαιρα όχι από μόνη της, αλλά μέσα στο γήινο σύστημα, συζευγμένη με το τι συμβαίνει τριγύρω, το οποίο το βλέπουμε. Έτσι βρέχει, θα βρέξει, το νερό θα πάει στο έδαφος. Οπότε η ατμόσφαιρα με τη θάλασσα, με το έδαφος και με τη θάλασσα είναι άμεσα συνδεδεμένη. Αναφερθήκαμε σε βασικά θέματα χημίας και φυσικής της ατμόσφαιρας, σαν αυτά που κάνουν στο Πανεπιστήμιο, αλλά πιο προχωρημένα, δηλαδή τα καινούργια θέματα τα οποία υπάρχουν τώρα. Mm-hmm. Στο παρελθόν μιλούσαμε για τα αέρια, μετά μιλούσαμε για τα σωματίδια, τώρα μιλάμε για τις διεπιφάνειες.
0: Διεπιφάνειες.
1: Διεπιφάνειες ανάμεσα στα αέρια και στα σωματίδια. Τι γίνεται με στα σύννεφα, τι γίνεται με στις σταγόνες, πώς αυτό τελικά μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ το τι αναπνέουμε και να επηρεάσει πάρα πολύ το κλίμα στον πλανήτη μας. Αναφερθήκαμε στις εκπομπές, τις διάφορες εκπομπές από τις διάφορες πηγές. Υπάρχουν ακόμα πηγές τις οποίες δεν έχουμε καλά χαρακτηρίσει. Mm-hmm. Ξέρετε ότι υπάρχουν νέα υλικά τα οποία παράγονται συνεχώς στο πλανήτη μας και αυτά τα νέα υλικά κάποια ξεφεύγουν και στην ατμόσφαιρα. Οπότε έχουμε πηγές οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί καλά. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι παραδείγματος χάρη τα καλλυντικά που χρησιμοποιούμε. Κολόνιες, τα διάφορα καλλυντικά που χρησιμοποιούμε, όλα αυτά βγάζουν χημικά στην ατμόσφαιρα, τα οποία επηρεάζουν και την υγεία μας και μπορούν να επηρεάσουν και το κλίμα.
0: Μάλιστα. Δεν το περίμενα αυτό. Αλλά δεν θα κόψω και την κολόνια. Για να σας
1: το
0: κάνω λίγο
1: χαριτωμένο. Αλλά με μέτρο.
0: Με μέτρο, ναι, να μην του λουζόμαστε δηλαδή. Ναι,
1: ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι λίγο πολύ τα αναφέρατε όλα. Ας πούμε, μιλήσαμε για καινούργιες τεχνολογίες. Οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πλέον, έχουν μπει πλέον στη ζωή μας σημαντικά, μας βοηθάνε να παρατηρήσουμε το τι συμβαίνει, τι συμβαίνει στον πλανήτη, και μας βοηθάνε επίσης να έχουμε και έγκαιρη προειδοποίηση για το τι θα συμβεί. Είτε είναι μετεωρολογικοί αυτοί οι δορυφόροι και κοιτάνε δηλαδή τα σύννεφα που πάνε, τέλος πάντων, ή τη θερμοκρασία του πλανήτη, είτε είναι δορυφόροι οι οποίοι κοιτάνε τη χημεία, τη σωματίδα βγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε τις εκρήξεις των ηφαιστείων. Οπότε μπορούμε να δούμε προς τα πού πηγαίνει το πλουμίο ενός μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Και μας δίνουν πληροφορία που είναι πιο πλήρης από ό,τι οι μετρήσεις κοντά στο έδαφος. Χωρίς φυσικά να πούμε ότι οι κλασικές μέθοδοι μέτρησης κοντά στο έδαφος και επίσης και με αεροπλάνα δεν είναι χρήσιμες, γιατί ο δορυφόρος είναι ένα μάτι ουσιαστικά το οποίο βλέπει στον πλανήτη μας. Το πόσο καλά βλέπει πρέπει να το τσεκάρουμε. Πηγαίνουμε όλοι στην οφθαλμίατρο να δούμε, βλέπουμε καλά. Για τον δορυφόρο ο οφθαλμίατρος είναι οι μετρήσεις κοντά στο έδαφος και οι μετρήσεις με τα αεροπλάνα με τις παραδοσιακές μεθόδους. Οπότε χρειάζονται όλα. Μια σύνθεση από όλα, και ακριβώς αυτό είχαμε στο συνέδριο. Είχαμε ερευνητές οι οποίοι δουλεύανε τόσο με δορυφορικά δεδομένα όσο και με μετρήσεις πιο κλασικές που λέμε.
0: Άρα μπορώ να πω ότι αυτοί οι ευνηδιασμοί των καιρικών μεταβολών θα μικραίνουν, θα μειώνουν και θα πηγαίνουν, διότι τα σύγχρονα συστήματα θα δίνουν καλύτερες πληροφορίες και θα μπορούμε με έναν τρόπο έτσι να προετοιμαζόμαστε και καλύτερα.
1: Για την προετοιμασία, ναι, πιστεύω ότι ναι, θα έχουμε καλύτερη παρατήρηση, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να μην μπορούμε με τα μοντέλα να προβλέψουμε το τι θα συμβεί. Οπότε με τις παρατηρήσεις, με τις δορυφορικές παρατηρήσεις, μπορούμε να δούμε τι πλησιάζει. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα έρχεται αυτό. Αν έρχεται πολύ γρήγορα και αν είναι ακραίο, μπορούμε να πούμε ότι θα συμβεί, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε μια ετοιμότητα χρονική, ώστε να πάρουμε τα μέτρα πολύ γρήγορα.
0: Αυτό είναι μια εξέλιξη σημαντική.
1: Είναι μια εξέλιξη, προφανώς είναι σημαντική εξέλιξη.
0: Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα, κυρία Κανακίδου, που φαντάζομαι ότι σας απασχόλησε ιδιαίτερα σε αυτή τη συζήτηση, και δεν το φαντάζομαι, μόνο το βίωσα κιόλας, έχοντας τη χαρά να βρεθώ σε ένα από τα τραπέζια τα οποία δημιουργήσατε. Περιμένατε αυτές τις εξελίξεις? Δηλαδή φαίνεται πως τις αναφορές των συναδέλφων σας σε όλο τον κόσμο, και είπατε ότι είχαμε και την πολυπληθέστερη αποστολή από την Κίνα, που τα πράγματα εκεί φαίνεται ότι εξελίσσονται και πιο γρήγορα σε σχέση
1: πολύ
0: με
1: γρήγορα,
0: την τεχνητή,
1: ναι,
0: νοημοσύνη. Τα περιμένατε αυτά τα εργαλεία, και περιμένατε να αλλάξει τόσο πολύ και το δικό σας επιστημονικό πεδίο, και πόσο πολύ έχει αλλάξει καταρχήν? Μπορεί να μην έχει αλλάξει, εγώ να το προοικονομώ.
1: Όχι, όχι, έχει αλλάξει. Κοιτάξτε, η τεχνική νοημοσύνη έχει μπει στα πάντα πλέον. Από το κινητό μας μέχρι στην καθημερινότητά μας. Περιμένουμε ότι θα υπήρχε κάποια εξέλιξη με τεχνική νοημοσύνη, γιατί προφανώς οι υπερυπολογιστές βοηθάνε πάρα πολύ στο να επιταχύνουν τα πράγματα, και το σύστημα με τεχνική νοημοσύνη επιταχύνει ακόμη περισσότερο. Το πρόβλημα είναι ότι τα αποδίπλατα, τα παράπλευρα τα οποία μας δημιουργεί αυτό. Παραδείγματος χάρη, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και στην δική μας την έρευνα, αρκεί να του δώσουμε σωστή εκπαίδευση. Γιατί εκπαιδεύουμε ουσιαστικά ένα σύστημα, όπως εκπαιδεύουμε τα παιδιά να μάθουν κάποια πράγματα, έτσι εκπαιδεύουμε και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μας δώσει τις σωστές απαντήσεις. Πρώτον, πρέπει να το εκπαιδεύσουμε καλά. Δεύτερον, πρέπει να μπορούμε να δώσουμε τις σωστές ερωτήσεις. Οπότε είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, στην οποία συμμετείχατε και εσείς, την ακούσατε δηλαδή, ήσασταν εκεί πέρα,
0: ναι,
1: κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τον άνθρωπο ή τον αποβλακώνει, όπως θα λέγαμε. Γιατί, με πολύ απλό τρόπο. Γιατί προφανώς, αν ζητάμε πάντα την απάντηση μέσω του συστήματος, τι μας λέει το AI για το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν σκεφτόμαστε πια εμείς. Οπότε χάνουμε λίγο την κριτική σκέψη, η οποία χρειάζεται, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει απαντήσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε την κριτική σκέψη ώστε να δούμε αν οι απαντήσεις που μας δίνει είναι σωστές. Άρα,
0: και αυτό δεν μπορείς να το χάσεις. Όσο και
1: αυτό πρέπει.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όχι, δεν μπορείς να το χάσεις. Όσο και αν εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορείς να εξελιχθείς εσύ αν απολέσεις αυτή την ικανότητα.
1: Ακριβώς, μετά θα γίνουν τα ρομποτάκια, θα είναι τα αφεντικά και οι άνθρωποι θα ακολουθούν που λέμε. Από την άλλη μεριά προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να επιταχύνουμε πάρα πολύ και τους υπολογισμούς με τα μοντέλα κλίματος παραδείγματος χάρη και όλες τις έρευνες που κάνουμε, κινδυνεύουμε να μπούμε και έχουμε αρχίσει μάλλον και μπαίνουμε σε ένα στρες για γρήγορα αποτελέσματα. Είμαστε σε μια κοινωνία που τρέχει πλέον. Και αυτό το τρέξιμο είναι αυτό που δεν μας δίνει το χρόνο να σκεφτούμε. Οπότε έχουμε και τα καλά, έχουμε και τα άσχημα.
0: Δραματικές εξελίξεις όπως ας πούμε το να οδεύουμε και με τα προγνωστικά μοντέλα σε ένα πλανήτη που θα μαστίζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα ή από τις εναλλαγές στο περιβάλλον ή από την ατμοσφαιρική ρήπανση η οποία θα οξύνεται και θα πηγαίνει, γιατί πάντα βρίσκουν έναν τρόπο τα κράτη και οι βιομηχανίες να ξεπερνούν τους αριθμούς και τα όρια. Υπάρχει ένα τέτοιο δύσκολο σενάριο, κυρία Κανακίδου?
1: Κοιτάξτε, τα αριθμητικά μοντέλα αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα στο να προσομοιώσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουμε, να προσομοιώσουμε φαινόμενα τα οποία έχουμε ήδη βιώσει, γιατί την εκπαιδεύουμε με αυτά με τα οποία έχουμε βιώσει. Στο μέλλον όμως, εκεί χρειαζόμαστε πραγματικά την κατανόηση των μηχανισμών και αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα ακραία τα οποία θα συμβούνε. Δεν ξέρουμε την ένταση στην οποία θα συμβούνε αυτά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε μια καταιγίδα. Τώρα θα είναι, δεν ξέρω αν είδατε τις τελευταίες μέρες, συζητούσαν τι θα είναι. Θα είναι πολύ ακραίο αυτό το φαινόμενο το οποίο ζούμε στην Κρήτη τώρα ή θα είναι μια μεγάλη καταιγίδα και θα περάσει. Mm-hmm. Αυτό ακόμα δεν έχει καταφέρει η επιστήμη να το ξεχωρίσει.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα είμαστε. Οπότε έχουμε δρόμο για βελτίωση.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή τα μοντέλα, αυτό είχε συζητηθεί και στο συνέδριο, τα μοντέλα δεν έχουν φτάσει στο να μπορούν να προβλέψουν τη χημεία του μέλλοντος, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τα νέα συστατικά πώς θα αντιδράσουν στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν δηλαδή τα νέα υλικά, αλλά και η καθαρότερη ατμόσφαιρα την οποία ζούμε. Έχουμε νέους ρήπους τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτά όλα δεν τα έχουμε μελετήσει επαρκώς, αλλά προφανώς είναι αυτό που λέμε βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά στην πραγματικότητα. Αλλά παρόλα αυτά η επιστήμη κάνει προσπάθειες. Και νομίζω ένα πολύ θετικό μήνυμα που είχε βγει από την συζήτηση που είχαμε και στο συνέδριο είναι ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας ουσιαστικά και το περιβάλλον με δράσεις όταν οι επιστήμονες έχουν να προτείνουν κάποιες λύσεις. Και εκεί πέρα ακριβώς μπαίνει όλη αυτή η ανάγκη για μια διεθνή συνεργασία, γιατί είδαμε την μεγάλη σημασία της διασυνοριακής ρήπανσης, την οποία τη βιώνουμε στην Κρήτη, γιατί βλέπουμε τη σκόνη που μας έρχεται από τη Σαχάρα, βλέπουμε την κάπρα, τις πυρκαγιές που μας έρχονται από τα βόρεια, είτε από την Πελοπόννησο, είτε ακόμα και από την Μαύρη Θάλασσα, όταν καίγονται, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές εκεί πάνω. Άρα έχουμε τη διασυνοριακή ρήπανση και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με συλλογικές δράσεις. Και αν μου δίνετε ακόμα λίγο χρόνο, να πω ότι ένα σημαντικό θέμα που είχαμε συζητήσει ήταν αυτή η παγκοσμιοποίηση της έρευνας, που είχε και γι' αυτό ουσιαστικά κάνουμε αυτά τα διεθνή συνέδρια, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή ουσιαστικά απόψεων, αλλά και να δημιουργηθούν και προγράμματα συνεργασίας. Αυτή η παγκοσμιοποίηση της έρευνας μας έδειξε αυτή τη στιγμή μέσω των συνεδρίων και το ποιοι συμμετέχουν ότι υπάρχουν κάποιες χώρες ακόμα στο Νότο, κυρίως στο Νότιο Ημισφαίριο, Νότια Αμερική και Αφρική, που δεν έχουν τέτοια μεγάλη συμμετοχή και εκεί πέρα χρειάζεται μια ανάπτυξη να κάνουμε μια προσπάθεια ουσιαστικά, να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και σε αυτές τις χώρες να αναπτυχθούν, γιατί είναι κομμάτι του πλανήτη.
0: Σωστό.
1: Και ο πλανήτης μας είναι ένα συνολικό σύστημα.
0: Και σύνολο.
1: Και ένας ακριβώς. Και ό,τι επηρεάζει το νότιο ημισφαίριο κάποια στιγμή με τις αέριες μάζες όπως μετακινούνται θα επηρεάσει και το βόρειο ημισφαίριο. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε αυτό που λέμε το Global South να αναπτυχθεί και αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. που είχαμε. Και βεβαίως ευχαριστώ πάντα για την πολύτιμη βοήθεια να επικαιροποιούμε και νεότερα δεδομένα ή να αντιμετωπίζουμε σημεία των καιρών. Καλή συνέχεια, κυρία Κανακίδου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μπορεί να είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 10, αλλά το γεγονός ότι ο Γιώργος Κορτσιδάκης είναι εδώ το πρωί σημαίνει ότι ένας μεγάλος αγώνας είναι σε εξέλιξη το απόγευμα.
1: Πάντως μου άρεσε πολύ το τραγούδι που έπαιζε.
0: Το ήξερα.
1: Και, τώρα δεν ξέρω αν.
0: Θα το ξαναβάλει.
1: Θα το ξαναβάλει.
0: Θα το έχει χαλεί από κάτω, έτσι να το ακούς. Αλλά απόψε είναι μια ωραία στιγμή για τον Όφη, μια πολύ δυνατή στιγμή για τον Όφη, στην έδρα του, στον Παγκρίτιο.
1: Είναι για όλους μας μια μεγάλη στιγμή, για τους φιλάθλους, εμάς τους δημοσιογράφους, την ομάδα, το staff. Μας θυμίζει κάποιες εποχές του παρελθόντος, γιατί τα έχουμε ξαναζήσει εμείς αυτά με τον Όφη όταν έκανε μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες. Είναι λάθος να λέγεται ότι για πρώτη φορά Όφη. Όφη κάποτε απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή έχει κάνει μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες στην αρχή της δεκαετίας του 90.
0: Μπράβο. Έχω πάει σε εκτός έδρας παιχνίδι με την Πράγα. Την
1: Σπάρτα Πράγα και Σλάβια Πράγα.
0: Βέβαια, τότε πηγαίνανε αποστολές με κόσμο και τώρα βεβαίως πάνε σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Είχε και μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες Όφη σε ένα άλλο φορμάτ. Δηλαδή ήταν μια άλλη μορφή η διοργάνωση. Τότε ήταν κύπελο UEFA, τώρα λέγεται Europa League. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το παρελθόν. Τώρα όμως ξεκινάει μια νέα πορεία, γράφει μια νέα σελίδα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι πρωταγωνιστές, κάποιοι άλλοι ήρωες. Τα παιδιά αυτά έχουν κάνει περήφανο τον κόσμο, έχουν γράψει ιστορικές στιγμές. Κατέκτησαν το κύπελλο Ελλάδος, το Super Cup. Πέρασαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα play-off, που ήταν φαβορή η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μια ομάδα με καμιά πενταριά πρωταθλήματα Βουλγαρίας και ευρωπαϊκή εμπειρία. Και όχι μόνο την πέρασαν, την διέλυσαν ουσιαστικά. Με 5-0 πέρασε Όφη σε δύο παιχνίδια. 3-0 το ένα και 0-2 μέσα στη Σόφια. Τώρα βέβαια είναι ένας άλλος αντίπαλος, η Hoffenheim, η γερμανική ομάδα. Ήταν πέμπτη στην Bundesliga πέρσι. Είναι ένα καλό γκρουπ, αλλά δεν είναι απαγορευτικό για τον Όφη να ελπίζει και σε νικηφόρο αποτέλεσμα απόψε. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που απαγορεύεται να την κερδίσεις. Έχει ικανότητα, έχει κάποιους πολύ σημαντικούς παίκτες, αλλά η ανάλυση που μας έχουν κάνει και άνθρωποι που την έχουν παρακολουθήσει πάρα πολύ, μας λένε ότι έχει κάποιες αφέλειες μέσα στο παιχνίδι της, δηλαδή έχει κάποια κενά. Ειδικά στην άμυνα, Όφη, αν μπορέσει να τρέξει γρήγορα στην επίθεση, θα της δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.
0: Είναι ένας αγώνας που θέλει και τον κόσμο μαζί. Σίγουρα. Και επειδή έτσι ακούω διάφορα, εγώ είμαι ανέμελος κόσμος. Με την έννοια ότι δεν έχω αθλητικές γνώσεις, δεν είμαι πολύ κοντά
1: μια
0: σε
1: χαρά
0: αυτό.
1: Γνώσεις έχεις.
0: Αλλά μου αρέσουν αυτού του τύπου οι διοργανώσεις και καταλαβαίνω και τι ωραίο θα είναι το κλίμα το οποίο θα υπάρχει σήμερα στο Παγκρίτιο. Εισιτήρια υπάρχουν.
1: Υπάρχουν εισιτήρια ακόμα. Στο Παγκρίτιο στάδιο υπάρχει εκδοτήριο. Μπορεί ο κόσμος να πάει και τώρα ακόμα να προμηθευτεί αυτά που έχουν μείνει. Mm-hmm. Λένε για πάνω από 15.000 σήμερα. Δεν βοηθάει λίγο ο καιρός, αλλά νομίζω δεν θα είναι και αποτρεπτικός.
0: Μια χαρά δροσιά θα είναι.
1: Ναι,
0: ωραία, δεν θα βρέχει τώρα. Όχι, πέρασε η βροχή, έφυγε. Ναι. Θα είναι μια χαρά ο καιρός. Αυτή την κουβέντα που υπήρχε έτσι, γιατί είναι η ώρα τέτοια και για να έχει περισσότερο κόσμο, να μπορούν να έρθουν και εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα, ναι, κύλησε ή είναι ακόμα υπάρχει.
1: Αυτό αφορά την UEFA. Δεν έχει να κάνει Όφη με τον ορισμό των παιχνιδιών.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Εννοώ σε τοπικό επίπεδο για να συμπράξουν, ας πούμε.
1: Λένε ότι καλύτερα να ήταν 10 η ώρα.
0: Το βράδυ.
1: Ναι, γιατί το παιχνίδι είναι 8 παρατέταρτο. Mm. Είναι πολλοί κόσμος που εργάζεται. Mm. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι ένα θέμα, όχι.
0: Και θα πάει και έτσι μέχρι το τέλος.
1: Δεν ξέρουμε. Θα δούμε τα επόμενα παιχνίδια.
0: Μπορεί να είναι ελαστικό.
1: Θα δούμε τα επόμενα παιχνίδια πώς θα κυλήσουν. Αλλά για αυτό το παιχνίδι, 8 παρατέταρτο, ραντεβού στον Παγκρίτη ως αυτή την μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή.
0: Θα κάνω τώρα αυτό που θα τα πεις εσύ στην ώρα σου. Κάθε μεσημέρι τα έχεις εκεί, τα λες, έχεις τους καλεσμένους σου. Αλλά μπαίνει με όλη τη δυναμική ο Όφη.
1: Ναι, δεν έχει προβλήματα, δεν έχει σοβαρά προβλήματα αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Μόνο ένας κεντρικός αμυντικός, ο Νικολάου, τον θεωρώ έτσι μια απουσία, ας το πούμε έτσι, αλλά έχει ένα πολύ καλό υλικό να διαχειριστεί ο Χρήστος Κόντης στο σημερινό παιχνίδι.
0: Mm. Με εισαγωγή, με κάποια εκδήλωση στο στάδιο, επειδή θα έχουμε.
1: Κοίταξε, έχουν
0: πανηγυρικά τέτοια πράγματα.
1: Έχουν μεταμορφώσει τώρα το στάδιο μέσα, έχουν μπει όλα τα γραφικά αυτά, τα ευρωπαϊκά Europa League, αυτά τα αυτοκόλλητα, όλα αυτά τα.
0: Ενώ θα έχουμε λύρα, κριτική, τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω, δεν μας έχουν πει κάτι για τελετουργικό.
0: Ναι,
1: γιορτή είναι, αλλά θα είναι και ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό αγωνιστικά, γιατί αν ξεκινήσει ο Φμενίκη αυτό το γκρουπ των ομίλων του Europa League, κάνει πολύ μεγάλο βήμα για να ελπίζει σε μεγάλα πράγματα μετά.
0: Επόμενος αγώνας.
1: Επόμενος αγώνας μετά έχει να αντιμετωπίσει, νομίζω είναι η Ρεν το επόμενο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία. Έχει η Ρεν, έχει η Άντερλεχτ, έχει η Στρουμ Γκρατς, έχει σημαντικές ομάδες σε αυτό το γκρουπ να αντιμετωπίσει Όφη για να κάνει αυτό το ευρωπαϊκό του comeback, όπως λέμε.
0: Αν κερδίσει, παίρνει και πριν σε κάθε αγώνα που κερδίζει ο Όφη.
1: πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη ο ιδιοκτήτης.
0: Άσε το τι θα κάνει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εννοώ από την
1: 450.000 είναι το πρέπει νίκης.
0: Όπα.
1: Ναι, και 150.000 ισοπαλία.
0: Α, έτσι,
1: και εκτός από αυτά είναι 6 εκατομμύρια ευρώ γκαραντή έσοδα μέσα από τη συμμετοχή στους ομίλους. Πολύ σωστό αυτό που λες. Γιατί είναι 4,5 εκατομμύρια το καλωσόρισμα που λέμε. Και μετά μπαίνει ένα market pool όπως λέγεται, το λέγαμε και παλαιότερα έτσι, το οποίο προσδιορίζεται κοντά στο 1,9 περίπου 2 εκατομμύρια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλά τα λεφτά.
0: Άρη.
1: Αυτά βέβαια ανεβάζουν και το επίπεδο της ομάδας αρκεί να επενδυθούν σωστά.
0: Καλό.
1: Που νομίζω ότι γίνεται
0: καλό.
1: Αυτό.
0: Ναι. Είδες, άμα δεν κάνεις αναλυτικές ερωτήσεις, παίρνεις άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, 3 η ώρα κάθε μέρα Γιώργος Κορτσιδάκης για να. Και ειδικά τώρα σήμερα, ένα παραπάνω.
1: Θα έχουμε πολύ καλά.
0: Εκπομπή στα όλα της, στα φόρτσα της, με τον Όφη να υποδέχεται την γερμανική ομάδα στο Παγκρίτιο. Θερμά ευχαριστώ για την βοήθεια, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ.
0: Έρχεται δελτίο ειδήσεων, έρχονται και οι υπόλοιποι. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ. Γεια σας.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα η 18χρονη που κατηγορείται για τον βαρύτατο τραυματισμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Το μωρό παραμένει νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δίκης για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία με 18 κατηγορούμενους να παραπέμπονται στο εδόλιο του δεύτερου τριμελούς πλημελιοδικίου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μεταφέρθηκαν σε ειδικά κελιά. Το ιατρείο αυτό δεν κρυβόταν, από εκεί έχει περάσει το Αφάν Γκαντέ της Αθήνας, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Εξαδάχτυλος. Στα χέρια της αστυνομίας 32χρονος στον Άγιο Νικόλαο, στην κατοχή του βρέθηκαν 230 γραμμάρια κάναβης, χάπια και κροτίδες. Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια, τουλάχιστον 18 άτομα τραυματίστηκαν. Βροχές και κατατόπους καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη, Πέμπτη σήμερα, τη φάγαμε για αυτήν την εβδομάδα. 17 Σεπτεμβρίου 2026, είμαστε 11-12 λεπτά σκάρτα μετά τις 10. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, Μαρία Ορφανάκη απούσα, αλλά μάλλον δικαιολογημένη. Θα φέρει χαρτί από τους γονείς για το Λυκειάρχη και όλα τα συναφή. Είναι εκπομπή μαζί, θα πάμε για την πρώτη ώρα μόνο με μένα, μόνο Δημήτρη Κανάκη στο μικρόφωνο. Αντώνης Τσαπίνος απέναντι μου στη ρύθμιση. Στη ρύθμιση, κάτσε, γιατί έχουμε μπερδευτεί εδώ πέρα. Ρύθμιση εικόνα, Σάκης Αποστολογιωργάκης πίσω τα ντεξ με πολλά φιλιά. Αντώνης Τσαπίνος στις μουσικές επιλογές, στις όμορφες μουσικές επιλογές με Αναστέζια. Μπήκαμε έτσι δυνατά, όμορφα, δυναμικά και φυσικά στην ρύθμιση του ήχου. Να πούμε σήμερα είναι μια έτσι, συνεχίζουμε να είμαστε σε αυτό το ωραίο φθινοπορεινό mood το οποίο μας έχει κατακλείσει. Εδώ πέρα η μισή χαιρόμαστε, η άλλη μισή στα γραφεία της New Vision Media είναι σε μαύρο χάλι, δηλαδή έχουμε χωριστεί στη μέση. Η μισή είναι καλοκαιράκιδες, η άλλη χειμωνάκιδες. Εδώ πέρα πάντως είναι η πτέρυγα, οι στυλοβάτες, ο Αντώνης Τσαπίνος έχει σε αποστολογιωργάκης που είναι στην team χειμωνάκιδες. Επομένως για μας είναι όμορφες μέρες αυτές. Να πούμε επίσης ότι θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας κάνει εντύπωση, όσοι είστε στον δρόμο και βλέπετε κίνηση, μια μέρα που εντάξει, κλασικά στο Ηράκλειο, άμα έχει κίνηση, νεύρα θέλει, υπομονή θέλει, βασικά δεν θέλει νεύρα, θέλει γερά νεύρα για να το αντέξει όλο αυτό, θέλει υπομονή. Η κίνηση είναι αρκετή στους δρόμους, ειδικά τις πρωινές ώρες και με τα σχολεία. Μπορείτε να μας καλείτε στο 28 10 38 32 82. Πάλι το λέω με διάδες, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει, ο Αντώνης μου λέει αλλιώς. 28 10 383 282. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Και φυσικά στο Viber μπορείτε να μας στείλετε με τη μία φωτογραφία, ηχητικό, ό,τι θέλετε στο 6947 703 304. Και φυσικά info@papakikretaone.gr τα mail σας για να επικοινωνήσετε όπως είπαμε για ό,τι σας απασχολεί. Φυσικά να πούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε άμεσα και γρήγορα και εντελώς δωρεάν. Μπαίνοντας στο kretaone.gr, πατώντας στο μπλε banner πάνω δεξιά ή στο κόκκινο banner και θα σας βγάλει την επιλογή να γράψετε το μήνυμά σας. Εμείς φυσικά θα το διαβάσουμε στον αέρα. Η Μαρία Ορφανάκη τηλεφωνικά, για να δούμε. Παρακαλώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν γλιτώνετε. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ διαφορετική η αίσθηση να είσαι στο Μέξ και να ακούς την εκπομπή χωρίς να είσαι στην εκπομπή. Τι γίνεται?
0: Καλά είμαστε.
1: Πήρα να πω ότι είμαι στην παραλιακή. Εκεί που είναι, αυτό πήγα να πω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάμε λίγο σημειωτό. Νομίζω ότι είναι λίγο φυσιολογικό, 14 λεπτά μετά τις 10.
0: Θα προλάβεις τη δεύτερη ώρα.
1: Θα προλάβω καλέ, θα προλάβω και η αστυνομία εδώ που προσπαθεί έτσι λίγο να ρυθμίσει τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι και η δημοτική αστυνομία, προσέχετε που αφήνετε τα μάξι. Έχουν βγει επιποδός και κόβουν κλίσεις για παράνομα παρκαρίσματα.
0: Αυτό που κάνεις πάντως, δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο.
1: Ποιο, το να
0: προειδοποιείς. Δεν ξέρω.
1: Να προειδοποιώ. Προειδοποιώ γιατί ήθελα να πω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον σε αυτή την πόλη αν κάτι κάνουμε καλά είναι αυτό, κόβουμε κλίσεις.
0: Ναι, σε αυτά είμαστε πρώτοι.
1: Σας είμαστε πρώτοι. Σ' άκουγα που έλεγες καλοκαιράκιδες, χειμωνάκιδες. Εγώ έχω φορέσει το μακρυμάνι κόμματα, δεν ξέρω να έχω κάνει καλά. Γιατί
0: όχι.
1: Τώρα έχει αρχίσει μια ζέστη.
0: Θα την πατήσεις.
1: Θα την πατήσω. Προσεκτικοί να είστε εδώ στην παραλιακή. Τώρα μπαίνω προς εθνικής αντιστάσεως, συνεχίζει η κινησούλα. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την καλημέρα, σας ακούω και θα λέμε λίγο μετά τις 11.
0: Πάντως να πούμε κάτι, ήταν λίγο ρεπορτάζ, ξέρεις, επί του πιεστηρίου, ρε παιδί μου. Ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν η Μαρία Ορφανάκη, θα την έχουμε εδώ σε λίγο κοντά μας. Να πούμε βέβαια, πριν μπούμε σε όλα τα συναφή και πριν έρθει η Μαρία και μου χαλάσει έτσι αυτό το αθλητικό mood που είμαι σήμερα, είναι μια μεγάλη μέρα και για την πόλη του Ηρακλείου και φυσικά για τον Όφη, την ομάδα του Ηρακλείου. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι του Όφη στην League Phase του Europa League. Ένα ιστορικό παιχνίδι. Όφη όχι μόνο κατάφερε να προκριθεί στο Europa League, κατάφερε και να κερδίσει και με άνεση την Τζεσεκά Σόφια και όλα αυτά θα τα δούμε και με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Είναι μια μέρα που επιστρέφει σε υψηλές ευρωπαϊκές πτήσεις. Όφη θα αντιμετωπίσει μια μεγάλη ομάδα, τη Hoffenheim, που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή στο ευρύ ελληνικό κοινό, αλλά είναι μια ομάδα με σημαντική παρουσία στην Bundesliga πάρα πολλά χρόνια. Και όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Επομένως, όσοι επιθυμείτε να πάτε στο γήπεδο, νομίζω θα κάνετε πάρα πολύ καλά. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να απολαύσουμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στην αυλή μας. πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό. Να πάρετε τα παιδιά σας, είναι όμορφες στιγμές αυτές, και να πάμε να δούμε αυτόν τον όμορφο αγώνα. Εισιτήρια υπάρχουν, από ό,τι άκουσα, που είπε και πριν και ο Γιώργος ο Κορτσιδάκης. Επομένως, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να απολαύσουμε ένα καλό παιχνίδι, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, να ακούσουμε έναν ύμνο που τον έχουμε συνηθίσει να το ακούμε μόνο από την τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο. Ελπίζω ο καιρός, αν και είμαι team χειμωνάκιας, να κάνει λίγο τη χάρη, να μην έχει τόσο βροχή, και να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο Όφι μας έχει εκπλήξει όλους. Επομένως, ναι, όλα θα είναι, όλα μπορεί να κάνει και αυτό απόψε. Να πούμε επίσης, και πριν συνεχίσουμε, θυμάστε χθες, δεν ξέρω όσοι μας ακούγατε, που λέγαμε ότι δεν είμαστε ούτε για καλοκαίρι, ούτε για χειμώνα. Οι εικόνες χθες που ήρθαν από διάφορα σημεία της Κρήτης, με την πρώτη βροχή, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, 16 Σεπτεμβρίου, κάνει την πρώτη βροχή. Τι πιο φυσιολογικό, ρε παιδί μου, κάνει την πρώτη βροχή. Χαμός, γαλότσες έπρεπε να έχεις. Το αμάξι σου έπρεπε να το βάλεις κάπου αλλού. Και από όσο ακούσαμε και από τον κύριο Καρακατσάνη τις πρώτες ώρες, αποτύχει, γλιτώσαμε κάποια χειρότερα. Όπως και να έχει, πάμε σε μια μουσική έτσι ανάσα, να πιούμε και μια κουλιά καφέ και θα συνεχίσουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε 10 και 20 και έχω και μια έτσι όμορφη παρέα στο στούντιο. Ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο το Γκορτσιδάκη. Γιώργο, τα λέμε off the studio, τώρα ήρθε η ώρα να τα πούμε και on air.
1: Σήμερα είναι η μέρα του off και είμαστε όλοι στην πρίζα που λέμε, γιατί εντάξει, είναι νομίζω μια μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή για την ομάδα του off. Ανεβάσαμε μόλις τώρα στο Creta One και ένα εκτενές ρεπορτάζ με όλα τα τελευταία νέα της ομάδας του Όφη για το παιχνίδι με την Hoffenheim απόψε στις 8 παρατέταρτο, με τίτλο ότι Όφη γράφει ιστορία, και γράφει ιστορία γιατί παίζει στους ομίλους του Europa League, κάτι που αν κοιτάξει κανείς την κοντινή ιστορία της ομάδας τα τελευταία χρόνια φαινόταν ίσως και αδιανόητο.
0: Μακρινό όνειρο.
1: Αλλά η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη, η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος έδωσε για πρώτη φορά σε ελληνική ομάδα τη δυνατότητα να πάρει το εισιτήριο για ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δηλαδή, ο κυπελούχος Ελλάδος για πρώτη φορά πήρε εισιτήριο για ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γιατί Όφη είτε προκρινόταν είτε αποκλειόταν από την ΤΣΕΚΑ, θα ήταν σε ομίλους είτε του Europa είτε του Conference League. Την απέκλεισε και συνεχίζει ο ίδιος ο ομίλος του Europa League.
0: Πριν πάμε στα νέα, τον κόσμο που αναμένουμε απόψε και όλα αυτά, ξέρεις που θα μας απασχολήσουν, θέλω να σε ρωτήσω, πότε ήταν η τελευταία φορά που θυμάσαι τον Όφη να παίζει ευρωπαϊκό μάτς προς εξελίκ φέις, δεν μιλάω τώρα σε προκριματικά.
1: Κύπελλο UEFA, το ξέραμε εμείς, είπα ότι είσαι νέος.
0: Εντάξει, το πρόλαβα και εγώ, κάτσε στα τελευταία του.
1: Ναι, και εγώ θυμάμαι το παιχνίδι στην Πράγα. Χάσαμε 4-1. Είχε σκοράρει ο Όφη με τον, είχε προηγηθεί με τον.
0: Πότε ήταν αυτό, θυμάσαι.
1: 2000-2001.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στην Πράγα με σκόρερ ο Μουνιός, ήταν τότε ένας ποδοσφαιριστής που είχε Όφη. Είχε προηγηθεί Όφη, αλλά μετά φάγαμε 4 από την Σλάβια Πράγας. Αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο που θυμάμαι. Τώρα έπαιξε και πρόσφατα με μια κυπριακή ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν από 5-6 χρόνια, τότε που δεν είχε ο Παναθηναϊκός δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη, αν θυμάσαι. Αλλά το αντιμετώπισαν στον Όφη τόσο πολύ πρόχειρα οι άνθρωποι που είχαν τότε τις τύχες του συλλόγου. Χάσανε μια μεγάλη ευκαιρία, έχω την εντύπωση. Και ήταν τότε στον COVID, πέρασε αυτό το παιχνίδι. Χωρίς να το εκμεταλλευτεί η ομάδα και έδωσε ένα παιχνίδι δηλαδή και αποκλείστηκε. Χάσαμε εδώ στο Γεντίκουλε.
0: Πάντως, έτσι όπως είπες, 2000-2001. Δεν ξέρω, είχε Γκέραρτ ακόμα.
1: Τότε ήταν προπονητής ο Άρης ο Βασιλείου.
0: Okay.
1: Ο Γκέραρτ ήταν τεχνικός διευθυντής. Σου λέω τώρα κάτι ημερομηνίες που είναι για εσένα πολύ μακρινές.
0: Θυμάμαι, μιλάμε επειδή πήγαινε ο πατέρας μου στο γήπεδο. Θυμάμαι, ξέρεις, αποσπασματικά πράγματα. δεν μου είναι ξεκάθαρες οι μνήμες.
1: Ναι, ήταν τότε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον Όφη, αν θυμάσαι, γιατί χρειάστηκε να πάει στα μπαράζ με τα Γιάννα για να σωθεί.
0: Τον μπαράζ στη Ρόδο,
1: Χρειάστηκε να πάει στα μπαράζ για να σωθεί. Ήταν μια ταραγμένη χρονιά. Τότε βέβαια εμείς θεωρούσαμε αδιανόητο ότι ο Όφη θα κινδυνεύσει, γιατί σαν δημοσιογράφοι ζήσαμε μια εποχή που, σαν νέος δημοσιογράφος εγώ, που ο Όφη έβγαινε κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Δεν ήταν δηλαδή κάποιος στόχος που να πανηγυρίζουμε και να λέμε από πότε πετύχαμε. Κάθε χρόνο ήταν δεδομένο ότι θα βγει στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ήταν η χρυσή δεκαετία με το 90s που ο Όφη όντως έχει πραγματικά να παρουσιάσει κάτι πολύ σπουδαίο. Πάντως όλα αυτά τα χρόνια, αν σκεφτούμε από τότε μέχρι σήμερα, τι έγινε, ο υποβεβασμός της ομάδας, από την τρίτη εθνική, και ότι σήμερα, εν έτη, δεν πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, περνάνε γρήγορα τα χρόνια, αλλά στο ποδόσφαιρο όλο αυτό για να συμβεί γρήγορα είναι δύσκολο. Έφτασε ο Όφη να παίζει σήμερα ευρωπαϊκό μάτς εντός έδρας με μια γερμανική ομάδα. Δεύτερη γραμμή, πρώτη γραμμή.
1: Πέμπτη στην Bundesliga.
0: Μιλάμε, είναι άθλος. Ναι. Δείχνει πόσο καλά έχουν λειτουργήσει τα πράγματα και ο κόσμος το αξίζει αυτό.
1: Το 2016, αγαπητέ μου φίλε, τρέχαμε στις γειτονιές της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Στην Τρίτη Αθηνική. Τρέχαμε στα χωράφια που λέμε. Το 2016.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, εκείνη τη χρονιά διόρθωσε ένα ψυχρό ψηδιακόπτο με το Φωστήρα τελευταία αγωνιστική.
1: Τελευταία αγωνιστική. Έχοντας ανατρέψει μια διαφορά 17 πόντων ο Φωστήρας μπροστά στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί βγάζανε φωτογραφίες και selfie και λέγανε νάτι οι πρωταθλητές. Ήταν 17 βαθμούς μπροστά από την ομάδα του Όφη. Έχω πει ότι κάποια στιγμή θα γράψω ένα βιβλίο για αυτή την πορεία, αλλά δεν βρίσκω το χρόνο γιατί, γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά τέλος πάντων, το 2016 στην Τρίτη Εθνική. Το 2026 στους ομίλους του Europa League, στη League Phase του Europa League. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Και πάμε στο σήμερα. Δεν ξέρω, είσαι εσύ για δεκάδα, κάτι βγαίνει από το ρεπορτάζ, σίγουρα τα ξέρεις πολύ καλύτερα.
1: Ο Νικολάου είναι εκτός. Νομίζω είναι μια καλή απώλεια αυτή, γιατί είχε βρει ένα ρυθμό το παιδί αυτό. Είναι καλός παίκτης στο κέντρο της άμυνας, αλλά επιστρέφει ο Σιέλης και είναι ένα ευχάριστο μαντάτο αυτό για τον Κόντι. Το ερωτηματικό είναι αν, επειδή έλειπε κάπως ο καιρό ο Σιέλης, τον οποίο ο Κόντις πήρε στον Όφη για βασικό, αν θα τον βάλει σήμερα στο βασικό σχήμα. Έχει παίκτες ο Κόντις. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Κοστούλας, ο οποίος πάει πολύ καλά. Ναι. Ο δεύτερος θα είναι ο Πούγκουρας. Και ο τρίτος θα παιχθεί ανάμεσα στον Σιέλη και τον Κρίσμανιτς στο κέντρο της άμυνας. Τραπεζοφύλακας ο Χριστογιώργος, ο οποίος του έχουμε ασκήσει βέβαια πολύ μεγάλη κριτική, αλλά κάνει φέτος μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
0: Ναι.
1: Και μακάρι το παιδί αυτό να συνεχίσει έτσι. Ίσως βρήκε τα πατήματά του, δούλεψε, βρήκε εμπειρίες, γιατί δεν είχε εμπειρίες. Ήδη τώρα έχει παίξει τελικούς, έχει σηκώσει τρόπαια. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση αυτή τη στιγμή.
0: Δείχνει ότι έχει δουλέψει το παιδί πάντα.
1: Ναι, έχει δουλέψει πολύ. Δεξιά θα είναι ο Ντίκμαν, αριστερά θα είναι ο Αθανασίου, που είναι εκ των κορυφαίων παικτών του Όφη. Στη μέση θα είναι ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό και στην τριάδα μπροστά για αυτό το 3-4-3 που παίζει ο Χρήστος Κόντης. Αν θα βάλει βασικό το νους, ή αν θα αλλάξει τώρα αυτή την ενδεκάδα που έκανε αυτό το μεγάλο διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρεις, λέμε ότι η ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει στο ποδόσφαιρο. Αλλά αλλάζει μόνο αν υπάρχει αναγκαστικός λόγος τραυματισμού ή τιμωρίας. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ο νους. Θα ξεκινήσει ο νους βασικός που θες τα τρεξίματά του, την ενέργειά του. Ή θα επιλέξει τριάδα όπως έπαιξε στο Καραϊσκάκης με Αϊτόρ, Φούντα, Κόντρο μπροστά. Αν παίξει ο νους, ένας από τους υπόλοιπους θα μείνει εκτός.
0: Και το Αποστολάκι, λογικά.
1: Για βασικό δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζει. Να φανταστώ το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Βασικά υπάρχουν κάποια εισιτήρια.
1: Έχει εισιτήρια ακόμα, υπάρχουν εισιτήρια ακόμα. Μπορεί όποιος θέλει εισιτήριο, νομίζω υπάρχουν στις 19, υπάρχουν στις 20. Περίπου μαζί με τις ζώνες που βάζουν ασφαλείας, για θα είναι και 500 Γερμανοί στο Παγκρίτιο.
0: Αυτοί ήρθαν από Γερμανία ή ήταν τίποτα τουρίστες από εδώ, ξέρεις?
1: Έχει πολύ τουρισμό ακόμα εδώ. Θα έχει πολλούς τουρίστες το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι της Χόφενχάιμ ή αν είναι κάποιων άλλων ομάδων, ή αν θα βρίσκονται στις κερκίδες που θα είναι οι φίλοι της Χόφενχάιμ. Αλλά στο γήπεδο θα είναι, πιστεύω, πάνω από 1000 τουρίστες.
0: Θα σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν είχα πάει με Τζέσικα Σόφια, είδα αρκετούς τουρίστες, ξέρεις, που έμοιαζαν Ολλανδοί. Ο άλλος είχε έρθει με μπλούζα Αγιάξ.
1: Μα αυτό είναι καταγεγραμμένο, γιατί το βλέπουμε μέσα από την ροή των εισιτηρίων, δηλαδή μέσα από τα. Γιατί πλέον χρειάζεται την ταυτοποίηση.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι εμφανές, ότι ήταν και πάνω από 1000 τουρίστες και θα είναι και σήμερα, νομίζω, πάνω από 1000 τουρίστες.
0: Καλή διαφήμιση είναι αυτό. Έτσι γίνεται η ομάδα γνωστή με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Τώρα που πες για διαφήμιση, τώρα πριν σέρφαρα και έβλεπα στο X, το παλιό Twitter της Hoffenheim, τι κάνουν οι άνθρωποι για τους επισκέπτες εδώ. Δηλαδή έχουν ταξιδέψει 500 άνθρωποι. Τους έχουν ταράξει στα βίντεο με αξιοθέατα, η Κρήτη, το νησί, θα πάτε εδώ, θα πάτε εδώ, θα πάτε εκεί, θα πάτε στην Κνωσό, θα πάτε εδώ στο μουσείο, θα πάτε. Δηλαδή έχουν κάνει ένα ολόκληρο οδηγό, ας πούμε, για τους. Αυτός είναι και σεβασμός προς τους φιλάθλους τους, βέβαια. Μην πάτε εδώ, εδώ είναι μια απαγορευμένη περιοχή, είναι η περιοχή εκεί κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο, θα πάνε με συνοδεία αστυνομίας στο γήπεδο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, θα πρέπει να βλέπουμε κι εμείς τώρα αυτά τα πράγματα, πώς οι ευρωπαϊκές ομάδες σέβονται τους φιλάθλους τους που ταξιδεύουν, τους δίνουν οδηγίες για να βρεθούν σε ένα ξένο μέρος, πού θα πάνε, πού θα διασκεδάσουν, που θα, τι πρέπει να δουν.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό και είναι μια μεγάλη διαφήμιση για την Κρήτη. Αυτό θέλω να πω.
0: Και επειδή το πάμε στη διαφήμιση και στα social media, ξέρεις τι μου κάνει άλλο, Γιώργο, τρομερή εντύπωση. Μπαίνω στο TikTok από χθες το βράδυ και μου πετάει, ξέρεις, ξένους creators που ανεβάζουν βίντεο και σχολιάζουν τον Όφη, την Κρήτη, το σήμα του Όφη. Ο άλλος έκανε ranking τα σήματα του UEFA και τον είχε τον Όφη 10. Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Θα πάρει δημοσιότητα ο Όφη.
1: Και
0: είναι μια τεράστια ευκαιρία.
1: Θα παίξεις τώρα με τέτοιες ομάδες.
0: Θα έρθει Λεβερκούζεν εδώ.
1: Μπάγερν Λεβερκούζεν, έχεις Ρεν, έχεις Άντερλεχτ, έχεις Στρουμ Γκρατς, Μπενφίκα, όπως είπες.
0: Πρόβλεψη θα κάνουμε πριν πάμε για διαφημίσεις. Ή δε θες?
1: Όχι. Θα πω 2-1 Όφη.
0: Ωραίος. Πόσο δίνει να πάμε. Παιδιά, πάμε ταμείο σήμερα με τον Γιώργο. Μην μας κυνηγάτε αύριο.
1: Κοίταξε, η Hoffenheim είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι όμως απαγορευτική η νίκη για τον Όφη σήμερα. Προσέξτε. Όχι. Λέμε για το γερμανικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν βέβαια οι ομάδες υψηλού επίπεδου στο γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά δεν απαγορεύεται η νίκη για τον Όφη σήμερα. Όφη θα παίξει για την νίκη σήμερα.
0: Ναι, ναι. Το έχει αποδείξει ο Κότς, δεν φοβάται.
1: Ναι.
0: Γιώργο Κορτσιδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την απόλαυσα αυτό το δεκάλεπτο συζήτηση. Ήταν πολύ ευχάριστο να συζητάμε και για κάτι άλλο, ξέρεις, όχι βαριά επικαιρότητα, που είναι ευχάριστη επικαιρότητα.
1: Θα σε γήπεδο.
0: Έτσι. Θα είμαι στο γήπεδο, αλλά θα πάω ως φίλαθλος με πατέρα και αδερφό.
1: Τέλεια.
0: Να το ζήσουμε όπως παλιά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν άφησα και να παίξει το I'm an Englishman in New York, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, είμαι παράδειγμα. Θα το αφήσει μετά. Εντάξει, είναι δέσμευση. 37 λεπτά μετά τις 10 ή 23 λεπτά πριν από τις 11. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, Μαρία Ορφανάκη ως ο Νούπο δίπλα μου και στο στούντιο, επειδή δεν μ' αρέσει μοναξιά, μετά τον Γιώργο Κορτσιδάκη έχω μαζί μου τον διευθυντή του CretaOne.gr, το Γιάννη το Ραψομανίκη. Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα βεβαίως και σε όλους τους ακροατές και τους τηλεθεατές του Creta One 102,3.
8: Σωστά κάνεις και το λες τηλεθεατές, γιατί ως γνωστόν μπορείτε να μπείτε στο Creta One, να πατήσετε το κόκκινο.
9: Μα σου έδωσα πάσα για να το πεις.
8: Ναι, βέβαια, ήταν πάσα γκολ. Να μείνουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Πατάτε το μπλε banner, μας βλέπετε κανονικά ό,τι συμβαίνει πίσω από το στούντιο, καμιά φορά και τις εκφράσεις μας, γιατί ραδιόφωνο είμαστε, μην το ξεχνάμε αυτό. Και έχουμε να συζητήσουμε με τον Γιάννη. Επέλεξα να έρθουμε σήμερα μαζί να τα πούμε, γιατί με τον Γιάννη μας ενώνει κάτι. Η ασχολία, πέρα από τη δημοσιογραφία, η ασχολία για τα πολιτικά ζητήματα και το πόσες συζητήσεις κάνουμε off-air γύρω από αυτά. Και τι καλύτερη ευκαιρία από το να τα συζητήσουμε και στον αέρα αυτά. Τι λες κι εσύ?
9: Φυσικά. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στούντιο σε αυτή την καρέκλα.
8: Δεν βολική.
9: Και νιώθω λίγο περίεργα, Αντώνιο, οφείλω να πω. Έχω συνηθίσει δηλαδή να είμαι στην καρέκλα αυτή που κάθεσαι εσύ. Ωστόσο, θέλω να πω δημόσια, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να φιλοξενηθώ στην εκπομπή σας μέχρι τώρα, στις 10 μέρες που είμαστε ξανά στον αέρα ως Creta One 102,3, ότι παρατηρώ ότι δικαιωθήκαμε με την επιλογή στη ζώνη 10-12 να τοποθετηθεί ένα δίδυμο Μαρία Ορφανίδη.

0: Κανάκη, Δημήτρης Κανάκης, Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη.
1: Όχι, κυρίες,
0: νιώθω ήδη ότι έχουμε δικαιωθεί για αυτή την επιλογή. Μένει να το δούμε βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και στην πορεία,
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά. Εσύ εδώ με τον Αντώνη συζητάτε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, φίλε. Προχωράμε κανονικά. Χαίρομαι πάντως που το λες και αυτό πέρα από την πλάκα στον αέρα. Και είναι κάτι που μας ικανοποιεί και εμένα προσωπικά και φαντάζομαι και τη Μαρία, που δεν ξέρω αν ακούει τώρα, ξέρεις τα καλά σου λόγια. Μπορεί να παρκάρει τώρα εδώ από κάτω και να έχει κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Δεν χρειάζεται να τα ακούει. Χρειάζεται να ακούει μόνο τα αρνητικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε όμως.
1: Κοίτα, ένα θέμα που καίει, για να το πιάσουμε με τη μία έτσι χωρίς πολλά-πολλά, συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε αυτές τις μέρες τη συζήτηση στη Βουλή. Εγώ παρατηρώ για ένα χάσμα κυβέρνηση αντιπολίτευση γύρω από αυτό το θέμα και θεωρώ ότι μάλλον δεν μπορούμε να τα βρούμε τα πιο απλά. Και δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται αυτό το χάσμα τόσο πολύ. Ναι, προσωπική μου άποψη.
0: Δεν υπάρχει χάσμα. Εγώ βλέπω ότι είναι η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή που ολοκληρώθηκε με την ονομαστική ψηφοφορία ήταν απολύτως αναμενόμενη. Να. Και το αποτέλεσμα και όσα ακούσαμε εκατέρωθεν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους βουλευτές της κυβέρνησης και από τις αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η δεύτερη ψηφοφορία. Να. Άρα ήταν ακριβώς copy-paste, όπως λένε στο χωριό μου, επανάληψη της πρώτης ψηφοφορίας.
1: Σωστά.
0: Δεν επιτεύχθη, και εδώ να το πούμε για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι νομίζω είδα τη Μαρία την Ορφανάκη ή έχω παρεστήσεις και την είδα.
1: Και εγώ την άκουσα κάπου.
0: Λοιπόν, επομένως να πούμε λίγο πώς είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης πολύ πολύ περιληπτικά. Η συγκεκριμένη Βουλή, σήμερα η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, ουσιαστικά είναι η Βουλή εκείνη η οποία θα πρότεινε ποια άρθρα του Συντάγματος τίθενται προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική Βουλή. Επομένως η κυβέρνηση ήρθε με μια πρόταση για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, μεταξύ των οποίων να πούμε ότι υπάρχουν και άρθρα με τα οποία υπάρχει σύμπνοια μεταξύ όλων των κομμάτων. Δηλαδή το άρθρο 16 για παράδειγμα, που αναφέρεται στην ίδρυση και στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, πέρα δηλαδή από την αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η τριτοβάθμια εκπαίδευση να υπάρχει δυνατότητα να ιδρύουν και άλλοι φορείς μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εκεί είναι μια πρόταση την οποία την έχει υιοθετήσει και την έχει βάλει και στην δημόσια έτσι, συζήτηση και το ΠΑΣΟΚ από το 2004, 22 χρόνια τώρα. 22 χρόνια τώρα. Και έρχεται λοιπόν εχθές ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έρχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και καταψηφίζει το να... Βασικά δεν καταψήφισε, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Παρόν. Στα άρθρα στα οποία συμφωνεί ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ψήφισε παρόν, δεν ψήφισε υπέρ. Θα πούμε όμως γιατί. Άλλα άρθρα τώρα που μπαίνουν μέσα για ψηφίστηκαν για να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή είναι και το 86 το άρθρο. Το έχουμε ακούσει από όλους, ειδικά και μετά την τραγωδία, το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που αναφέρεται στην ευθύνη των υπουργών και αν θα πρέπει ουσιαστικά να αποφασίζει κατευθείαν να μετατίθεται η ευθύνη αυτή σε δικαστικό συμβούλιο χωρίς να το φιλτράρει η Βουλή. Αυτό.
1: Περιληπτικά αυτό είναι.
0: Που ουσιαστικά συμφωνούν πλέον όλα τα κόμματα και να πω και η κοινωνία συμφωνεί σε αυτή την διαδικασία ουσιαστικά πλέον. Είναι μεταξύ των οποίων είναι βέβαια και η καθιέρωση μιας μοναδικής εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για 2 πενταετής που έχουμε μέχρι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, το πολιτικό διακύβευμα από τη χθεσινή ψηφοφορία είναι το εξής, ότι κανένα άρθρο δεν κατάφερε να περάσει με το μαγικό αριθμό των 180 βουλευτών. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Στην προτείνουσα Βουλή, αν ένα άρθρο δεν περάσει με ενισχυμένη πλειοψηφία, 180 βουλευτές στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει στην αναθεωρητική Βουλή, δηλαδή στη Βουλή που θα αναδειχθεί μετά τις εκλογές του Μαΐου, της Άνοιξης, εν πάση περιπτώσει, του 2027, θα πρέπει να συγκεντρώσει 180, το περιεχόμενο δηλαδή του άρθρου του Συντάγματος, 180 βουλευτές.
1: Ξέρεις τι μου κάνει για την εντύπωση? Ότι σε ζητήματα που ουσιαστικά όλα τα κόμματα ή βασικά η μεγαλύτερη μερίδα των κομμάτων συμφωνούν, δεν έχουν το πολιτικό σθένος να αφήσουν στην άκρη, ρε παιδί μου, όσες διαφορές έχουν ή ότι είμαστε μια προεκλογική περίοδο. Και να πούνε, okay, το παραγωνίζω αυτό και πάμε παρακάτω. Ναι, το ψηφίζω αυτό. Αυτό μου κάνει αρνητική εντύπωση.
0: Θέλεις να σου πω κάτι?
1: Πες,
0: που
1: ναι,
0: θα σ' αρέσει.
1: Για αυτό.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει αιτιολογία γι' αυτό. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ένα οποιοδήποτε κόμμα, οι βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος ψήφιζαν υπέρ της, το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με την πρόταση, ναι, της κυβέρνησης, ουσιαστικά στην επόμενη βουλή, την, ναι, αναθεωρητική, ναι, ναι, ναι, ναι, που είπαμε, θα χρειαζόταν μόνο 151 βουλευτές για να περάσει το περιεχόμενο. Άρα τι λένε όλα τα κόμματα? Δεν θα δώσουμε
1: λευκή επιταγή στην,
0: επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία να καθορίσει το περιεχόμενο των άρθρων. Γιατί μπορεί να λέμε τώρα για παράδειγμα ότι άρθρο 16, συμφωνούμε όλοι στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συμφωνούν όλα τα πολιτικά κόμματα στην ίδρυση μη κρατικών
1: σχεδόν
0: πανεπιστημίων.
1: Όλα.
0: Αλλά, σωστό, σχεδόν όλα προφανώς. Αλλά στο περιεχόμενο, που αυτό έχει και τη μεγαλύτερη ουσία.
1: Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Τι είναι μη κρατικό? Όχι, εκεί μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες. Στο περιεχόμενο ενός
1: άνθρωπου.
0: Άρα σου λέει ότι δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Και έρχομαι τώρα, Δημήτρη, σε αυτό που είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με τρομάζεις.
0: Λοιπόν, δεν είναι μια παραδοχή ήττας από τώρα αυτή. Δεν παραδέχονται όλα τα πολιτικά κόμματα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Με εκπλήσεις.
0: Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναθεωρήσει η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία το Σύνταγμα. Γιατί αν το Πασόκ, που όπως λέει συνέχεια,
1: είναι
0: και όσους φιλοξενούμε εδώ, λένε θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Αυτό είναι το αφήγημα, το κορυφαίο αφήγημα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Θα σχηματίσουμε κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ. Αυτό είναι το αφήγημα. Αφού λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, πρόεδρε του Πασόκ, θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός, γιατί δεν ψηφίζεις υπέρ στο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, αφού εσύ θα είσαι εκείνος που τελικά θα καθορίσει το περιεχόμενο των άρθρων στην αναθεωρητική βουλή?
1: Με προκαλείς.
0: Ρητορικό το ερώτημα.
1: Σωστό ερώτημα.
0: Είναι παραδοχή ήττας. Είναι παραδοχή ήττας ξεκάθαρη.
1: Συνήθως όταν έρχομαι στο γραφείο και κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, ο τρόπος σκέψης μου είναι αυτός πίσω απ' όλα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και να σου πω κάτι άλλο. Ναι, μπορεί να είναι μια παραδοχή ήττας, αλλά τι περίμενες να σου κάνω το συνήγορο του διαβολού? Τι άλλο περίμενες να πει όμως? Να πει ότι τι, πάω να βγω δεύτερος? Αυτό δεν είναι μια παραδοχή ήττας?
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Θέλω να πω ότι τα αφηγήματα έχουν το καθένα ανάλογα
0: την περίσταση. Εκλογές είναι, δεν πας σε, είναι σαν σήμερα όφη δίνει την ιστορική.
1: Τι
0: θα πει ο Κόντης? Πάμε να χάσουμε?
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Προφανώς. Πάμε να κερδίσουμε.
1: Με ένα γκολ.
0: 2-1 είπε ο Κορτσιδάκης. Μένει να δούμε γιατί το έπαιξα. Να δούμε αν θα επαληθευθεί.
1: Ναι, εγώ θα σου πω όμως το άλλο. Με προβληματίζει ότι δεν βλέπω συνεννόηση. Και εγώ λέω, αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τώρα, τι κυβέρνηση πιστεύεις θα βγάλουμε σε επόμενες εκλογές?
0: Η άποψή μου, βασικά δεν είναι άποψή μου, είναι αυτό που μπορεί να δει κάποιος βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί όλο αυτό το διάστημα,
1: ναι,
0: και τις δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε,
1: που
0: ενδεχομένως να τις σχολιάσουμε και αυτές. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο να, ναι, σχηματιστεί κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές αν η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει το στόχο που έχει θέσει, που είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Φαίνεται μαθηματικά ότι θα είναι αδύνατο. Η εξίσωση είναι αδύνατη που λέγαμε
1: κάποιος,
0: στο σχολείο.
1: Σωστό. Και κάποιος θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη, όχι κολοτούμπα, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη κολοτούμπα στην πολιτική.
0: Σωστό.
1: Θεωρώ ότι όπως αλλάζει η κοινωνία, αλλάζουν οι άνθρωποι, έτσι αλλάζουν και οι πολιτικές θέσεις ή τα ζητούμενα, έτσι. Δηλαδή, αν το ζήτημα η χώρα πει, πρέπει να πούμε το άλλο. Δεν μπορεί να μην έχει κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2027. Έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θα υπάρχει κυβέρνηση.
1: Θα υπάρχει κυβέρνηση.
0: Είναι δεδομένο.
1: Κάποιος θα πρέπει λίγο να τις γωνίες του να τις μαλακώσει, λίγο
0: υπάρχουν,
1: να τις
0: πει. Υπάρχουν πρόθυμοι.
1: Δεν
0: το λέω αρνητικά, μπορεί να ακούσει και αρνητικά πρόθυμοι. Υπάρχουν πρόθυμοι, προφανώς η χώρα θα κυβερνηθεί. Πάντα κυβερνάτε, πάντα Δεν αποκλείω όμως το σενάριο των δεύτερων εκλογών.
1: Ναι,
0: για
1: όχι.
0: Για να μην
1: το πω. Και το πιο
0: αν και στις δεύτερες εκλογές δεν επιτευχθεί κάποια αυτοδύναμη κυβερνητική πλειοψηφία, τότε είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ κάποιων πολιτικών δυνάμεων. Μη γελιόμαστε και μη βάζουμε γωνίες εμείς. Πρέπει να τα λέμε αφιλτράριστα τα πράγματα.
1: Όπως είναι.
0: Όπως αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Στις εκλογές. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Άλλωστε, αν δεν γίνει, δεν αλλάζει, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό. Έτσι, μιλάμε με τα δεδομένα τα σημερινά. Άλλωστε και στη χθεσινή δημοσκόπηση.
1: Ποια από τις δύο θες να πιάσουμε,
0: της Opinion,
1: Opinion Poll,
0: φαίνεται ότι το 56% των Ελλήνων πολιτών στην παράσταση νίκης δείχνει ότι πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, το λέω αυτό ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Άρα, το διακύβευμα, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, είναι ποιος θα έρθει να συμπληρώσει, σε περίπτωση που δεν πετύχει την αυτοδυναμία, ποιος θα έρθει να συμπληρώσει το μαγικό αριθμό εκείνων, έτσι ώστε να υπάρξει.
1: Να σου πω όμως και ποιο είναι το σημαντικό το διακύβευμα των
0: εκλογών. Και εδώ υπάρχει μια συνεδριακή διαδικασία και αλλάζει πολύ εύκολα ξανά η απόφαση του συνεδρίου. Του Πασόκ από το περασμένο συνέδριο.
1: Περίμενε, πριν πάμε στο Πασόκ. Θέλω ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Και θα σου πω εγώ, θα σου κάνω την άλλη μακαλίστικη λογική βέβαια. 13,2 ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς. 13,2 Ελλάς. Πασόκ 10,1. Μαζί αθροίζουν 23,3.
0: Στην πρόθεση ψήφου.
1: Στην πρόθεση ψήφου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και το θέτω ως ερώτημα είτε σε ανθρώπους της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, είτε σε ανθρώπους του Πασόκ, όπως και στον κύριο στο Φραγκίσκο Παρασύρη. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο διαφορετικές είναι οι απόψεις τους και πόσο μεγάλα οι εγωισμοί των αρχηγών τους που δεν μπορούν να κάνουν αφού θέλουν τόσο πολύ να ρίξουν την κυβέρνηση. Γιατί όπως λένε, μπορεί να έχουν και δίκιο. Δεν είμαι εδώ να κρίνω αυτό. Γιατί δεν μπορούν λίγο να μαλακώσουν τις γωνίες τους και αυτοί, λίγο να τις τριμάρουν και να κατεβούν μαζί. Και να δημιουργηθεί ένας πόλος στην κεντροδεξιά και ένας στην αριστερά.
0: Αυτό
1: δεν το κατανοώ.
0: Αυτό το σενάριο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Και δεν μάλιστα υπάρχει. Εδώ να πούμε, επειδή τυχαίνει και το.
1: Για αν είναι τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ μας τώρα.
0: Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες.
1: Νομίζω
0: μάλιστα,
1: ότι
0: μάλιστα,
1: αυτά που έγιναν πριν 10 χρόνια πάλι.
0: Για να πούμε και το εξής, ένας βουλευτής του Πασόκ,
1: ναι.
0: ο Απόστολος ο Πάνας,
1: ναι.
0: τοποθετήθηκε και είπε αυτό που εγώ το ακούω. Θα σου πω την αλήθεια, από κορυφαία τοπικά στελέχη ναι. και κεντρικά στελέχη, οφείλω να σου πω, σε ιδιωτικές συζητήσεις από το Πασόκ.
1: Και από την Ελλάδα.
0: Το είπε δημόσια. Τι είπε ο άνθρωπος, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το Πασόκ αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχουν.
1: Καμία διαφορά.
0: Δεν είπε καμία. Δεν έχουν σημαντικές ναι. πολιτικές και ιδεολογικές διαφοροποιήσεις.
1: Ήρθε
0: Χαριλάου Τρικούπη και τον άδειασε για αυτό που μάλλον δεν το έχει ακούσει κανένα στέλεχος του Πασόκ αυτό, γιατί στην κοινωνία ακούγεται πολύ έντονα και αν πραγματικά συμμερίζομαι αυτό που λες ότι θα μπορούσαν να κατέβουν με ένα κοινό σχηματισμό. Δεν θα γίνει αυτό, είναι δεδομένο, αυτόνομη πορεία και τα δύο κόμματα. Και εγώ θα σου πω και το εξής, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα και με δεδομένο αυτό που είπα νωρίτερα, ότι στις εθνικές εκλογές της Άνοιξης, εν πάση περιπτώσει του 27, είναι δεδομένο θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, επομένως δεν μπορεί να σχηματιστεί καμία κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος.
1: Γιατί θα είναι και τα κουκιά τέτοια.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ναι.
1: Πάντως, να πω κάτι. Το πέταξα λίγο πριν. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Με ποια έννοια? Ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, ο δεύτερος θα τσιμπήσει προς τα πάνω. Θα δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος. Γιατί κάπου θα πρέπει να πάνε οι ψήφοι των ανθρώπων που είτε είναι το Πασόκ είτε η Ελλάδα που θα πούνε ότι εγώ δεν θέλω Μητσοτάκη, δεν έχουμε τόσες μεγάλες διαφορές το ένα με το άλλο κόμμα, θα στηρίξω το δεύτερο. Άρα, το ένα για μένα ζητούμενο είναι το ποιο είναι δεύτερος. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε ένα καταγερματισμό των οποίων και εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έχουμε κόμματα που απλά έχουν δημιουργηθεί για ανθρώπους να πολιτεύονται και να ζουν με την άνεση ενός βουλευτή χωρίς ουσιαστικά να παράγουν πολιτική. Mm-hmm. Πολλά κόμματα διαμαρτυρίας.
0: Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά επειδή λαμβάνω μηνύματα όση ώρα
1: ναι, συζητάμε, ναι.
0: ο κατακερματισμός δεν είναι μόνο στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς.
1: Πλέον μιλάμε και για τη δεξιά.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερος στην. Ναι. Εγώ θα πω, αν μου επιτραπεί ο όρος, γιατί είμαι καλεσμένος τώρα στην εκπομπή, και στην ακροδεξιά.
1: Ναι.
0: Είναι κατακαιρματισμένη η ακροδεξιά. Και το μήνυμα που στέλνει εδώ ένας ακροατής είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις στα κόμματα της ελληνικής λύσης και της Λατινοπούλου μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
1: Και την ενδεχόμενη ανακοίνωση κόμματος Σαμαρά.
0: Και βεβαίως. Και βεβαίως και ο Σαμαράς.
1: Γιατί τον βρίσκουν σε μετρήσεις κοντά στο 4-5.
0: Η δυνητική ψηφός, μιας και είπαμε για τις δημοσκοπήσεις, ναι, να πούμε το εξής. Με βάση τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, τον δίνει ουσιαστικά κοντά στο 11,5%. Δυνητική. Δηλαδή, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα
1: μεγάλο
0: νέο κόμμα. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Όταν μιλάμε για δυνητική,
1: δεν είναι σίγουρο.
0: Μαθηματικά συνήθως είναι το 40 με 50%. Άρα έρχομαι να επιβεβαιώσω αυτό που λες, ότι αυτή τη στιγμή δυνητικά ένα κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού θα μπορούσε να μπει σήμερα, χωρίς όμως τις υπόλοιπες εξελίξεις που θα έχουμε στην δεξιότερα της δεξιάς πολυκατοικίας, για να το πω πολύ πιο έτσι απλά. Είναι δεδομένο ότι το 4-5%, 5,5% που φαίνεται ότι θα είναι ένα πιθανό ποσοστό για τον Αντώνη Σαμαρά, μπορεί να μειωθεί κι άλλο. Όπως επίσης θα δούμε και το κόμμα, γιατί το αποτυπώνεται στις δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, και αναφέρουμε βεβαίως αυτές που συζητάμε, τις Pulse και τις Opinion Poll. Ενδεχομένως να δούμε και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι, αν δεν κάνω λάθος αυτή είναι η ονομασία. Ενδεχομένως όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές να δούμε να μην καταφέρνει να συγκεντρώνει το μαγικό αυτό ποσοστό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση ψήφου είναι κοντά στο 4,8.
1: Ναι. Νομίζω θα συμπιεστεί κι άλλο.
0: Έχει μείωση ποσοστιαία πάνω από 8 μονάδες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από την εκκίνηση.
1: Αυτό τώρα το κόμμα είναι ο ορισμός που πάτησε την Πανανόφυλλα του Μάιου, ότι θα πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Μεταξύ μας. Δηλαδή βγάζει μάτι. Εγώ νομίζω ότι ανακοινώθηκε όλη αυτή η παραφιλολογία του Μαΐου. Το είχα γράψει κάποτε. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Και οι πληροφορίες και η απλή λογική ότι δεν θα γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Για πάρα πολύ απλό λόγο, ότι δεν συμφέρει. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος. Και αυτή η συζήτηση βούτησε τελικά στη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας πάτησε την Πανανόφυλλα, αλλά όσο πιο έμπειρος συντηρείται, και φυσικά την Πανανόφυλλα τη μεγάλη την πάτησε Ελπίδα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Τα βασικά συμπεράσματα πολύ, πολύ περιληπτικά. Γιατί έχει σημασία ότι είναι
1: μετά τις
0: εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και των αρχηγών τόσο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρωτοκαθεδρία και στις δύο δημοσκοπήσεις, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, συνεχίζει να έχει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό πάνω από το 30%, 31,5%.
1: Με την αναγωγή.
0: Αυτό λέω, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
1: Όχι, το λέω για να γίνει σαφές αυτό.
0: Είναι η πρόθεση ψήφου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές. Και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, που μέσα ουσιαστικά έχει γίνει μια ποσοστιαία, ισοποσοστιαία αναγωγή των αναποφάσιστων. Στατιστικά είναι ορθό αυτό, παρεπιπτόντως.
1: Ναι,
0: λοιπόν, άρα συγκεντρώνει ποσοστό που έχει μπροστά το 3. Ο μαγικός αριθμός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αυτό,
1: ναι,
0: το 3 από μπροστά. Γιατί αν στις πρώτες, μιλάμε τώρα πολύ θεωρητικά, αλλά αν στις πρώτες εκλογές έχει πάνω από 30%, θεωρούν όλοι στο επιτελείο της κυβέρνησης ότι η αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές είναι σχεδόν δεδομένη.
1: Πάμε σε
0: λόγω, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, ότι στις δεύτερες εκλογές τα διλήμματα θα είναι πολύ πιο σκληρά. Το δίπολο, όποιο δίπολο έχει σχηματιστεί, που εδώ είναι το δεύτερο συμπέρασμα, φαίνεται ότι έχει σχηματιστεί πλέον το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το όποιο δίπολο λοιπόν σχηματιστεί θα είναι αυτό που θα συσπυρώσει τελικά και τον ψηφοφόρους. Και να πούμε και κάτι άλλο, γιατί έχει καταγραφεί σε όλες, ως ποιοτικό στοιχείο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ, αν δεν καταφέρει πολύ γρήγορα, που δεν το βλέπω προσωπικά, να βγει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, είναι δεδομένο ότι όσο πηγαίνουμε ακόμα και προς τις πρώτες εκλογές,
1: ναι,
0: θα συμπιέζεται πάρα πολύ, τόσο από τα αριστερά του όσο και από τα δεξιά του. Και τι εννοώ, δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι το 20% περίπου των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θεωρεί ότι ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μην το κάνεις τώρα αυτό στον άλλο.
0: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι, είναι φοβερό ποιοτικό στοιχείο αυτό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή ένας στους πέντε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
1: Το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη.
0: Και βάζω και μία δεύτερη παράμετρο που έχει να κάνει και με αυτό που είπε ο Απόστολος ο Πάνας, που έπεσε κατευθείαν η Χαριλάου Τρικούπη να τον πυροβολήσει.
1: Ναι.
0: Πάλι ένα στους πέντε βλέπει πολύ θετικά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής παράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, όσο πηγαίνουμε στις εκλογές, δυνητικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χάσει και ένα ποσοστό, δυνητικά πάντα μιλώντας, ακόμα και το 50% της δυνητικής του ψήφου.
1: Θα σου πω μια τελευταία που θέλω, μια ατάκα όμως.
0: Άρα, πιστεύεις ακόμα και μονοψήφιο θα μπορούσαμε να το δούμε.
1: Πιστεύεις δημοσκόπηση, δεν σχολιάζω, βλέπω.
0: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα Παντοκράτορα, δεν πιστεύω. Εκτιμώ, γιατί προφανώς όλοι έχουμε κάνει στατιστική και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Η στατιστική είναι επιστήμη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όπως και η ιατρική είναι επιστήμη. Πιστεύω στην επιστήμη.
1: Σαφής.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όποιος ουσιαστικά λέει ότι δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, γιατί το ακούω πάρα πολύ, είναι πολύ της μόδας αυτό από πολλούς. Όχι μόνο από.
1: Καλά, αυτό το έχουμε χρόνια, Γιάννη, από το 12-15.
0: Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
1: Okay. Καλά, είχαμε και λόγους να μην πιστεύουμε.
0: Okay. Μια περίοδο. Εγώ θα σου πω το εξής. Στατιστικά λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία που τυπώνουν τη φωτογραφία της στιγμής, είναι ένα στιγμιότυπο, το οποίο είναι αυτό. Όποιος το αμφισβητεί είναι πρόβλημά του.
1: Θα φανεί και ο ψάλλος ψαλμός αλληλούια.
0: Ξέρεις κάτι, να σου πω και κάτι τελευταίο. Ακόμα και αυτοί που λένε δεν πιστεύω στις δημοσκοπίες. Μα ξεθυμηθήκα ένα τραγούδι τώρα.
1: Γιάννη, με πιέζει ο χρόνος και τον Άντωνη, θα μας
0: δίνει. Δεν πιστεύω το τραγούδι, σε αγάπες και έρωτες. Λοιπόν, αυτό μου έρθει τώρα στο μυαλό. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις και παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις και μπαίνουν στη διαδικασία να αναζητήσουν να βγάλουν συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές.
1: Το βλέπω και σηκώθηκε και γίνεται
0: Μουσαμαζίρη. Αντίφαση.
1: Εγώ στη ζήτηση συνεχίζουμε γρήγορα έξω. Χήμαρος Γιάννης Ραψομανίκης. Τι έχει δουλειά. Χήμαρος Γιάννης Ραψομανίκης. Ωραία συζήτηση, την απόλαυσα. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με Λέλη Μακράκη και επιστρέφουμε.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Το κατόφλι του ανακριτή Χανίων περνά αυτή την ώρα η 18χρονη που κατηγορείται για το βαρύτατο τραυματισμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Το μωρό παραμένει νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου. Στο Εδώλιο σήμερα 18 κατηγορούμενοι για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία. Ξεκινά η δίκη στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο. Σε εξέλιξη από το πρωί μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης των πυρομαχικών που είχαν εντοπιστεί τον Αύγουστο στο βυθό του όρμου της Ιεράπετρας. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μεταφέρθηκαν σε ειδικά κελιά. Το ιατρείο αυτό δεν κρυβόταν από εκεί, έχει περάσει το αφάν κατέ της Αθήνας, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Εξαδάχτυλος. Συνελήφθη 32χρονος στον Άγιο Νικόλαο με 230 γραμμάρια κάναβης, χάπια και κροτίδες. Εκατέρωθεν πλήγματα Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές, τουλάχιστον 18 τραυματίες σε νυχτερινές επιδρομές. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, Αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11, η εκπομπή μαζί. Και πλέον είμαστε μαζί. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο και φυσικά δίπλα μου η
1: Μαρία Ορφανάκη. Έτσι με καλωσορίζεις. Είπα και εγώ εδώ, χαμός θα γίνει, θα βάλετε κανένα τραγούδι, κόρνες, ξέρω εγώ.
0: Θα σου πω τι θα σου βάλω. Όταν μπήκες, έπρεπε να βάλω το γύρισε.
1: Σωστά, σωστά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, σας άκουγα στον δρόμο. Τι ωραία που είστε.
0: Είδες.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αντρική παρέα είναι ωραία. Έτσι νομίζω.
0: Όχι, ρε, μια χαρά ήμασταν.
1: Μήπως να το σκεφτείτε σοβαρά, ξέρω εγώ, και εκεί με τα αθλητικά, τι ωραία που τα λέγατε, και με το Γιάννη τώρα Ψημανίκη. Μια χαρά σας βρίσκω, μια χαρά.
0: Έλα, μην κάνεις ζηλιάς τώρα.
1: Δεν κάνω, δεν κάνω.
0: Μην κάνεις ζηλιάς.
1: Δεν κάνω. Διαβάζω εδώ τι είπε ο Μιχάλης ο Καραγκατσάνης στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη, γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω την εκπομπή της Αντιγόνης. Και εντάξει, σταθήκαμε λίγο τυχεροί. Αυτό τώρα,
0: Φοβερό, δεν
1: στην
0: είναι.
1: Τύχη, στην τύχη θα στηριζόμαστε.
0: Πρώτη βροχή. Δηλαδή, ρε φίλε, πρώτη βροχή. Τόσο δύσκολο είναι.
1: Ψυχάλες ήταν.
0: Λέω,
1: εντάξει τώρα, δεν ήταν και ψυχάλες, αλλά δεν ήταν και δυνατή βροχή. Έκανε χθες το απόγευμα έτσι ένα δυνατό. Πάντως είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης ότι ήμασταν λέει τυχεροί, γιατί έπεσαν μεγάλοι όγκοι νερού στη θάλασσα και όχι στην ξηρά. Κατά τα άλλα, έλεγε χθες ο κύριος Καραντινός ότι.
0: Τάπα. Για να χρησιμοποιήσω μια φράση λεωλέας που λένε εκεί.
1: Μην είμαστε καθόλου έτοιμοι. Δεν ξέρω. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο, μόλις τον βρει στο τηλέφωνο, ο Αντώνης, τον
0: Αντιπεριφερειάρχη
1: Πολιτικής Προστασίας. Να δούμε τι θα μας πει. Τι θα γίνει, βρε παιδί, με αυτή τη δουλειά. Και πρόσεξε τώρα το timing. Σαν σήμερα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης. Θυμάσαι τις μεγάλες καταστροφές στην Αιγαία Πελαγία που δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν είναι η δίκη για τη φωνική πλημμύρα. Έχουμε τον κύριο Τσαπάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα για εσάς και
0: καλημέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
1: Δεν ξέρω. Λέμε για άλλη μια φορά, κύριε Τσαπάκο, και δυστυχώς έτσι δεν το λέμε μόνο εμείς και άνθρωποι που έχουμε μιλήσει. Από τύχη, λέει, πήγαν τα πράγματα καλά με τις βροχοπτώσεις, γιατί δεν ήταν έντονες και από ό,τι φαίνεται δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και μιλάμε για προβλήματα?
2: Κοιτάξτε, ότι είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει προετοιμασία ή καθαρισμός ή παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Από εκεί και πέρα περιμέναμε ένα έντονο φαινόμενο το οποίο άλλαξε στην πορεία. Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες ήταν στο Φόβελε. Το οποίο από την πρώτη στιγμή είμαστε εκεί με συνεργεία κτλ. Και το αντιμετωπίσαμε. Τα νερά τα θέλουμε, τις βροχές τα θέλουμε, τα χρόνια τα θέλουμε. Οπότε χθες μπορώ να πω στην σημερινή αποτίμηση ότι ήταν ευεργετικά.
0: Πάντως αυτό που λένε και ακροατές και άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε, μιλάμε για 16 Σεπτεμβρίου. Και αν γίνεται αυτό 16 Σεπτεμβρίου στις πρώτες βροχές, αν έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, τι πρέπει να περιμένουμε?
2: Τα πρωτοβρόχια πάντα βγάζουν προβλήματα από την άποψη ότι μεταγεννούνται φερτά υλικά και τα οποία είναι συσσωρευμένα όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Οπότε σιγά σιγά θα βρούμε τον τροματισμό μας και δεν χρειάζεται να το μάζει κανείς. Πρέπει όλοι, ο καθένας από την πλευρά τη δική του και να προετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα που τον θέλουμε.
0: Ναι.
2: Θέλουμε νερά, θέλουμε χιόνια και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι πρέπει.
0: Για τις εικόνες στο Κοκκίνι, εκεί ήταν αρμοδιότητα της περιφέρειας ή του Δήμου?
2: Κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες είναι και της περιφέρειας και του Δήμου. Το συγκεκριμένο σημείο τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν το Δήμο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Εμείς είμαστε εδώ το στενό αρμοδιοτήτου μας, είμαστε πάνω σε κάθε θέμα, σε κάθε πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με όλους τους Δήμους της Κρήτης. Τώρα αυτή την περίοδο γίνεται τεσόπ, γίνεται πεσόπ για να δούμε τα επιμέρους και να μπούμε στο χειμώνα με το καλό, με το καλύτερο τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν αντέλεγε κανείς ότι ήταν ευεργετικό αυτή η βροχή, όσοι και αν ήταν. Τη θέλουμε την βροχή, αλλά δεν θέλουμε και προβλήματα. Ο κόσμος μας ακούει έτσι για να νιώθει και καλά. Από τη δική του πλευρά οι πολίτες, τι πρέπει να προσέχουν?
2: Και από τη δική του πλευρά οι πολίτες, σε περίπτωση εργαζόμενων, σίγουρα πρέπει να περιορίζουν τις μετακινήσεις. Πρέπει να προετοιμαστούν για το χειμώνα και οι ίδιες τις οικίες τους. Και από εκεί πέρα σας ξαναλέω, εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε, να προετοιμάσουμε και να παρέμβουμε όπου χρειαστεί. Προχτές ήμουν στον Άγιο Νικόλαο, κάναμε το πρώτο ΠΕΣΟΠ σε επίπεδο Κρήτης, περιφερειακή ενότητα Λασιθίου και ακολουθούν τα υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες και όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, με τους οποίους ξαναλέω πολύ καλή και ανοιχτή συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε κάτι άλλο το οποίο θα θέλετε να προσθέσετε?
2: Όχι, απλά αυτό που σας είπα, πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι. Δεν χρειάζεται να τρομάζει κανείς. Πρέπει να φερθεί υπεύθυνο και όλα θα πάνε καλά.
1: Ρωτάει, κυρία Τσαπάκο, συγγνώμη, ρωτάει ένας ακροατής, όταν λέτε λέει, να προετοιμαστούμε στα σπίτια μας, δηλαδή να κάνουμε τι, ρωτάει ένας
2: ακροατής. Να καθαρίσουμε τις προβλήματα, χρειάζεται και ήδη. Και η κάθε οικία τα έχει όλα αυτά για να μην δημιουργούμε προβλήματα. Αντλίες αδυτικά στα υπόγεια τα οποία είναι ιδιωτικά, να τα δουν, να τα ελέγξουν αν λειτουργούν σωστά. Είχαμε πλημμυρισμένα υπόγεια τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα σημεία της Κρήτης. Ήταν αιτία ότι δεν δούλεψαν οι αντλίες που έχουν, οι ιδιωτικές αντλίες που έχουν στα υπόγεια. Εμείς σε κάθε περίπτωση και οι πυροσβεστικοί και εμείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε για να δώσουμε λύσεις. Απλά και ο καθένας και ιδιωτικά πρέπει να το φροντίσει.
1: Σαν σήμερα και κλείνουμε με αυτό, μάλλον όχι σαν σήμερα, σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση, διαβάζω εδώ, για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία. Εκεί τι δεν πήγε καλά?
2: Αυτά θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, υπάρχουν πρώτα νομοσύνες και θα τα δούμε στην εξέλιξη της.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ευχηθώ καλή δύναμη, να είστε καλά και που είστε πάντα πρόθυμος να είστε εδώ και να απαντάτε στις ερωτήσεις μας και να ενημερώνουμε τον κόσμο.
2: Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Οφείλω να παραδεχτώ ότι οι σημερινές επιλογές τραγουδιών του Αντώνη Τσαπίνου είναι banger after banger που είναι στο χωριό μου. Κόνελ, 74-75. Είχαμε πιο πριν Sting. Ξεκινήσαμε με Anastasia.
1: Μήπως τώρα που λείπω εγώ θέλει να τα βάζει αυτά. Μήπως κάτι σου κάνω. Α, εδώ. Α, εννοείς το δεύτερη ώρα. Διάβαζα τώρα και είχα την προσοχή μου αλλού.
0: Κόνελ, 74-75.
1: Αυτό το άκουσα. Τα προηγούμενα δεν μπορώ να πω γιατί διάβαζα. Γιατί άκουσα μεγάλη προσοχή τον κύριο Τσαπάκο, τον οποίο το σέβομαι πάρα πολύ και είναι πάντα έτσι to the point και ευγενέστατος και θέλει να ενημερώνει. Αλλά μου έχουν έρθει φωτογραφίες από το Κοκκίνι Χάνι.
0: Φανταστικές,
1: ναι.
0: Φανταστικές.
1: Δεν ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό το μπάχαλο εκεί.
0: Γιατί ρε Μαρία έγινε όλο αυτό το μπάχαλο, γιατί έγινε αυτό που λέμε. Δεν είμαστε για τίποτα.
1: Όχι, περίμενε τώρα. Νομίζω ότι ο δρόμος αυτός είχε στρωθεί με τσιμέντο στις αρχές του καλοκαιριού. Και δεν ξέρω, δεν στρώθηκε έτσι όπως έπρεπε. Και χθες με τη βροχή έγινε ένα μπάχαλο εκεί. Πέρα από την κίνηση, έσκαψαν το τσιμέντο στην αρχή του καλοκαιριού. Και τελικά δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Και πάντως οι εικόνες είναι άκρως απογοητευτικές. Είτε είναι αρμοδιότητα του Δήμου, δεν ξέρω ποιον αρμοδιότητα είναι. Και μετά έχουμε και το υπόλοιπο. Άκου τώρα, δηλαδή, τι έχει γίνει.
0: Για το ρεύμα. Δεν ξέρω αν το πηγαίνει.
1: Αυτό πήγα να πω. Ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλές επιχειρήσεις. Χαλασμένα επιχειρήσεις εστίασης που πετούν τα προϊόντα τους, γιατί ήταν πολλές ώρες οι διακοπές ρεύματος, τα φαγητά, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες. Ξενοδοχεία. Μίλαγα τώρα με τον κύριο Χαλκεδάκη και τον πρόεδρο ξενοδόχων, μου είπε ότι αρκετά ξενοδοχεία χωρίς ρεύμα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί έχουν τους γεννήτριες.
0: Αυτό είναι όμως μια μεγάλη μόναδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μικρά καταστήματα.
1: Καταλήματα.
0: Βέβαια, εκεί υπάρχει δυνατότητα γεννήτριες για μικρούς επιχειρηματίες, για μικρομεσαίους. Αυτή θα αποζημιωθεί από κανένα ή είπα. Είπε κάτι πάρα πολύ σωστό η Αντιγόνη το πρωί που ήμουν στο αυτοκίνητο και την άκουγα και ωριακά κοπανιόμουν όταν το έλεγε. Υπάρχει μια απίστευτη αμεσότητα όταν πρόκειται να εισπραχτούν οι λογαριασμοί ρεύματος, αλλά όταν είναι να λυθούν προβλήματα, και πρόσεξε, δεν μιλάμε για απλούς λογαριασμούς ρεύματος, μιλάμε για 300 και 400. Αλλά όταν υπάρχει η αμεσότητα και η ανάγκη να λυθούν ζητήματα.
1: Υπάρχει μια αναλυσία το λιγότερο.
0: Εκεί τα αντανακλαστικά λειτουργούν διαφορετικά. Έτσι. Και μου προκαλεί εντύπωση.
1: Και υπάρχουν και προβλήματα στο Δήμο Αχαρνών Αστερωσίων. Πρόσεξε να δεις τι είχε γίνει εκεί. Μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου ο Δήμαρχος, ο κ. Κοσάλης, και έχει διακοπεί δροδότηση σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Καζαντζάκη, το οποίο ακούω τώρα ότι γίνεται, πάλι οφείλεται σε βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ. Δηλαδή, και ρεύμα δεν έχουμε και νερό δεν έχουν. Και παρακαλούνται όλοι οι πολίτες μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης να περιορίσουν την κατανάλωση του νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.
0: Δεν λέει υπομονή.
1: Υπομονή.
0: Όταν θα με ξαναπάνω να μου ζητήσουν κανένα λογαριασμό, να του πω παιδιά, υπομονή.
1: Έτσι, υπομονή.
0: Και κάντε, ναι, προσέξτε τα έσοδά σας από αλλού να τα βρείτε. Δεν τα βρείτε από μένα. Δηλαδή, μιλάμε. Εντάξει, είναι εκνευριστικό αυτό το ζήτημα.
1: Υπομονή. Δεν ξέρω να είπατε με τον Γιάννη και σχολιάσατε, γιατί είχα φτάσει εδώ και έφτιαχνα τον καφέ μου, έκανα τις δουλειές μου. Είπατε για τον Αβραμόπουλο με την Άρσια Σιλιάς.
0: Δεν προλάβαμε. Ήταν χύμαρος και ο Γιάννης, είχε πολιτική επικαιρότητα, ξέρεις τώρα. Είχε...
1: Σήμερα πάντως είναι η Άρσια Σιλιάς του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ξέρεις τι, έχει να κάνει με το Qatar Gate όλο
0: αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, θα ξανάρθει στο προσκήνιο και αυτό. Λογικά τώρα το Qatar Gate.
1: Νομίζω ότι στην φάση που μπαίνουμε τώρα και στην περίοδο που μπαίνουμε, πολλά θα έρθουν στο προσκήνιο ανάλογα τι συμφέρει το κάθε πολιτικό αρχηγό. Κάπως έτσι θα πάει.
0: Κάπως
1: αυτό.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, να μπούμε και στο kertaman.gr να πούμε τα θέματα που παίζουν. Όπως είπαμε, πρώτο θέμα ο καιρός. Να ξέρεις κάτι. Είχαμε καλές μέρες αυτές, έτσι χαρμόσυνες, φθινοπορεινές. Πάμε για Ζούρκο Σαββατοκύριακο.
1: Ζεστή.
0: Ναι. Επαναφορά καλοκαιριού, αλλά από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε σε αντεπίθεση.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάρω το Μιχάλη ένα τηλέφωνο, τον Καρακατσάνη, τώρα, γιατί είχα σκοπό λέει το Σαββατοκύριακο να φτιάξω τις ντουλάπες. Μη φτιάξετε τις ντουλάπες. Αν είναι να ξανάρθει ζέστη.
0: 17 να το φτιάξει ντουλάπες, νομίζω μου φαίνεται.
1: Και τι δεν θα ξαναβάλουμε δηλαδή τα τυραντάκια.
0: Όχι, ρε. 17, όχι, έτσι όπως είναι το καλοκαίρι, πλέον πάει Οκτώβριο. Περίμενε.
1: Να περιμένουμε.
0: Περίμενε.
1: Πάντως δεν περιμένουν εκεί, από ό,τι φαίνεται. Αχ, δεν μπορώ τώρα να τα σχολιάσω. Λοιπόν, θα πω το θέμα και μετά. Υπόθεση Μαζονάκη. Ειδικό χώρο λέει και μόνοι του στις φυλακές Κορυδαλού, η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος. Ξέρεις τι έκανε η Γάκα, Ήθελε να παραγγείλει delivery, λέγεται, της άρεσε το φαγητό.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Πού το κακό. Με Volt δεν το πάει.
1: Συγγνώμη.
0: Τι θες να σχολιάσω σοβαρά αυτή την
1: είδηση.
0: Ναι, από μένα περιμένε.
1: Δεν της άρεσε το φαγητό και έκανε λέει ολόκληρη φασαρία γιατί ήθελε λέει delivery να πάρει.
0: Εντάξει. Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Μήπως είναι vegan και είχε πρόβλημα.
0: Μαρία, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι. Τι να σε σχολιάσω τώρα γι' αυτό.
1: Πάντως δεν ξέρω αν ισχύει. Είδε στο Μέγκα που έβγαλε.
0: Α συνηθίσει το φαγητό τη φυλακή. Γιατί...
1: Τη βλέπω να μένει αρκετό διάστημα, έτσι νομίζω κι εγώ. Πάντως δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που έβγαλε το Μέγκα, το είδε. Ποια θα είναι η συγκατοικό τη.
0: Ισχύει.
1: Αντώνης Τσαμπίνος. Δεν μπορώ να το πω.
0: Το
1: σε δύο εβδομάδες λέει το φαγητό λέει τη φυλακή θα τη φέρνετε σούση.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό ότι είναι συγκρατούμενη τη είναι Λίμουρ Τζούκου.
0: Και καλώνει αυτές τις ειδήσεις, ξέρεις, να δείχνουμε μια προσοχή.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Πάμε σε άλλη είδηση από το krataone.gr που ξέρουμε ότι όντως ισχύει, γιατί δεν δημοσιεύουμε ειδήσεις τις οποίες δεν επαληθεύουμε. Η Ιερά Πέτρα σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυσης των πυρομαχικών από τον Όρμο.
0: Και μιλάμε για βλήματα και στην Ιερά Πέτρα μετά τα Χανιά.
1: Ναι. Παντού.
0: Okay. Ήταν μια είδηση που απασχόλησε χθες έντονα και όλο, το, και όλο ναι. το γραφείο, θα λέγαμε.
1: Ναι. Το ξέρω, έχω γίνει viral.
0: Έχουμε γίνει
1: νομίζω
0: viral.
1: Ότι σε λίγο ο Άκης και ο Μάνος θα μου φτιάξουν ειδικό βιντεάκι.
0: Ναι. Και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έγραψε η Μαρία Χαραλαμπάκη, συνάδελφός μας από το krataone.gr, σχετικά με τα σχολικά γεύματα. Ότι. Μισό λεπτό, Μαρία, κόλλησε σελίδα. Αν μπορείς να πεις να το συνεχίσεις.
1: Ναι, στα σχολεία του Ηρακλείου υπάρχει ένας νέος νόμος για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται πλέον στα κηλικία. Βγαίνουν κάποια προϊόντα από τα κηλικία, μπαίνουν κάποια άλλο πιο, στο πλαίσιο του πιο υγιεινού, έτσι. Και ακούστε τώρα εδώ το καταφυλακτικό. Έχουμε λέει παραιτήσεις από τα σχολικά κηλικία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα 15, 4 παραιτήσεις βρίσκονται σε διαδικασία παραίτησης. Και μίλησε η Μαρία Χαραλαμπάκη με τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Περσινάκη, να γίνονται αλλαγές στη διατροφή των μαθητών, αλλά οι περιορισμοί στα σχολικά κηλικία να ισχύουν και στα καταστήματα γύρω από τα σχολεία. Διαφορετικά δημιουργείται ένα άνισο τοπίο και τίθεται το ζήτημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, πάμε να κάνουμε τα κηλικία πιο υγιεινά και καλώς το κάνουμε, αλλά όταν έχει την εναλλακτική το παιδί να πάει στο ψιλικατζίδικο, στο περίπτερο, στο φούρνο, δίπλα, απέναντι από το σχολείο, τότε έχουμε κάνει.
0: Και γιατί να βγει το παιδί όμως από το σχολείο.
1: Όχι να βγει, πριν πάει.
0: Πριν πάει.
1: Ναι, πριν πάει. Δηλαδή θέλει παράδειγμα, τυχαία θα το πω γιατί δεν ξέρω να φάει ένα κρουασάν σοκολάτα, και αν υποθέσουμε ότι αυτό τώρα δεν εντάσσεται, δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν εντάσσεται.
1: Στα προϊόντα του κηλικίου θα το πάρει πριν έρθει. Οπότε δεν θα βγάλουν χρήματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και λέει σε ένα διαφορετικό σχολικό κηλικείο, χωρίς επεξεργασμένα τρόφιμα, λαντικά, γλυκά, σνάκια, αναψυκτικά, πρέπει να προσαρμοστούν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και κηλικιάρχες. Εγώ είμαι υπέρ πάντως.
0: Ναι, γιατί. Να πούμε κάτι, δεν ξέρω τι εποχές πήγαινες εσύ σχολείο, αλλά εμείς τα πηγαίναμε, είχε πίτσα, πατατάκια, κοκακόλες, είχε
1: όχι.
0: κανονικά αυτά.
1: Φουλ διαφήμιση.
0: Καλά τώρα.
1: Πρόσεχε, πρόσεχε τι λες.
0: Κοκακόλα αν
1: όχι, δεν τα πρόλαβα. Εμείς τότε παίρναμε, Αντώνη Τσαπίνο δεν ξέρω, γάλα είχε, το πρόλαβες εσύ. Το γάλλο σχολείο, όχι. Εμείς το αγοράζαμε. Είχε
0: στο χάρτινο.
1: Κουλούρι, μικρές σοκολατίτσες και πολύ λίγα πραγματάκια, όχι. Ναι. Και αυτή την ωραία τη σοκολατίτσα δεν μπορώ να την πω τώρα. Κάνω και άλλη διαφήμιση. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Αν μιλάμε για πολλές φορές.
1: Ναι, πάντως. Το ίδιο πράγμα κάναμε. Ή τη σοκολάτα. Τη βάζαμε μέσα στο κουλούρι, το ανοίγαμε, τη βάζαμε μέσα. Ίδια ηλικία έχουμε, Τσαπίνο. Ίδια ηλικία έχουμε. Άσον τώρα εδώ τον κανάκι, δεν ξέρει τι λέμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Απαγορεύονται τα λαντικά. Τα αναψυκτικά, τα αλμυρά, σλακ, τα απεξεργασμένα, δηλαδή πατατάκια, popcorn αυτά, τα γλυκίσματα και τα μπισκότα, τα τυποποιημένα. Και έχουμε τώρα αντιδράσει από το Σύλλογο Κηλικιαρχών. Γιατί δεν είναι ότι δεν συμφωνούν με αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που σου είπα. Ότι.
0: Ναι.
1: Να το κάνουμε αυτό. Να βάλουμε τα πιο υγιεινά, να αποκλείσουμε, αλλά δεν θα έρχεται το παιδί να ψωνίζει από εμάς, γιατί θα βρίσκεται τις άλλες επιλογές γύρω-γύρω. Νομίζω ότι θέλουν υγιεινή, λέει, διατροφή, αλλά με όρους.
0: Ναι. Γενικά τα σχολικά γεύματα θα ήταν κάτι το οποίο θα πρέπει να το, να το δούμε λίγο πιο ζεστά. Ναι, γιατί η διατροφή είναι σοβαρό ζήτημα.
1: Μα καλά, είμαστε στην Κρήτη, η παιδική παχυσαρκία είμαστε πρώτοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε πρώτοι. Πολύ σοβαρά. Θα μου πει τώρα, θα αποκλείσει αυτά τα προϊόντα από το κηλικείο και ξαφνικά το παιδί σου θα κάνει υγιεινή διατροφή.
0: Όχι.
1: Αν εσύ δεν το τηρεί στο σπίτι
0: όχι,
1: σου.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι μία αρχή. Είναι μία αρχή. Είναι
0: πω,
1: η διατροφή των μαθητών, αλλά απ' την άλλη είναι και η βιωσιμότητα των κηλικείων. Και τι ζητούν, Δημήτρη. Να ισχύουν λίγοι οι κανόνες και για τα καταστήματα που βρίσκονται γύρω από τις σχολικές μονάδες. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί και δεν θα ξεχάσω. Πραγματικά το θυμάμαι σαν χθες, γιατί με την είδηση αυτή τώρα που διαβάζουμε, που έγραψε η Μαρία Χαραλαμπάκη. Όταν στο σχολείο μας είχε γίνει μια παρόμοια προσπάθεια, στο δημοτικό σχολείο, απέναντι είχε ένα ψιλικατζίδικο. Παραγγέλναμε, πρόσεξε, του φωνάζαμε, Γιάννη, έλα, γιατί τον λέγανε Γιάννη, έλα, φέρε αυτό. Και του δίνει τα λεφτά από τα κάγκελα πίσω.
1: Αμέ, το ίδιο. Είχαμε και εσείς στο Καπετανάκι πήγαινε, Αντώνη. Καλά, εκεί πηγαίναμε. Εκεί στο γνωστό φασφουντάδικο, λαχανοσαλάτα, πατατούλες και το μπέργκερ. Ε? Κατόπουλο πανέ. Να χρεδε, Αντώνη, τι μου θυμίζεις.
0: Στο Καπετανάκι.
1: Ναι,
0: δεν κάνουμε διαφήμιση στο Καπετανάκι.
1: Όχι, όχι. Πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα και η υγιεινή διατροφή, η παιδική παχυσαρκία. Έχει. Θέλουμε υγιεινή διατροφή. Τώρα δεν θέλει και ένα άλλο ζήτημα. Αν λέει βάλουμε αυτούς τους περιορισμούς και το γεγονός ότι πολλές μαμάδες δίνουν από το σπίτι σνακ στα παιδιά, γιατί είναι και το οικονομικό, δεν μπορείς κάθε μέρα να δίνεις χρήματα να παίρνει το παιδί σου από το κυλικείο. Είναι
0: ναι,
1: και αυτό
0: γίνεται,
1: ένα ζήτημα. Τότε λένε πολλοί περιορισμοί και δεν θα μπορούν να είναι βιώσιμα τα κυλικεία.
0: Νομίζω πάντως το θέμα της διατροφής των παιδιών ξεκινάει από πολύ μικρά. Δηλαδή, επειδή τώρα είμαστε στη φάση που π.χ. ο γιος μου είναι σε φάση που αρχίζει και τρώει, το να μάθει το παιδί να τρώει σωστά είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Οπότε καλό θα ήταν να το δούμε ζεστά. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το προορίσω.
1: Πες του, έλα σε μερικά χρόνια να μας τα ξαναπείς. Γιατί όλοι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και μετά πήγαν όλα περίπατο. Άσε να μπει στην εφηβεία.
0: Εντάξει, χειμάνα μου, τέτοια κάναμε. Εμένα και εγώ πατατάκια τρώω.
1: Πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμεθα εδώ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε.

Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Το κόψαμε στο ρεφρέν. Λάουρα Μπράνιγκαν, self-control, το οποίο γίνει και ρεμιξάρες.
1: Λοιπόν, εγώ θα φέρω την κόρη μου εδώ, η οποία χθες το βράδυ με έβαλε και κάναμε ένα τεστ, ξένα τραγούδια, και σου έβγαζε, λέει, πια ανάλογα με αυτά που ήξερες ή δεν ήξερες, ξένα, δεκαετίας, ναι. 70, 80, 90, και ανάλογα, λέει, με αυτά που γνώρισε ή δεν γνώρισε, σου έβγαζε την ηλικία. Η κόρη μου, λέει, είναι 14 και της έγραψε ότι είναι 55 χρονών. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το παιδί, ξέρει τα πάντα.
0: Μπράβο της, θα πω εγώ.
1: Ναι, αυτό σου λέω, θα τη φέρω εδώ να κάνετε ένα crash test, θα κάνετε.
0: Η μουσική, το έχω πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει και έξω, η μουσική είναι κάτι χρονικό. Δεν μπορείς να, δεν έχει ηλικιακά όρια η μουσική. Και καλή μουσική είναι, μένει στην ιστορία.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχουμε μηνύματα από ακροατές που λένε για τα σοβαρά προβλήματα με το ρεύμα που αντιμετωπίζουν. Μαλάδες, Μάλια, Χερσόνησος, περιοχές της Μεσαράς. Έχουν, λέει, σπάσει τα τηλεφωνικό κέντρο στις Βλάβες. Έχουν ανθρώπους δικούς τους χωρίς οξυγόνο, χωρίς φάρμακα. Έχουν και ανθρώπους που, αυτό που λέγαμε, διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, επιχειρήσεις εστίασης και πολλά πολλά προβλήματα, και η απάντηση, λέει, που παίρνουν όταν την πάρουν είναι ότι θα, σταδιακά, λέει, θα αποκατασταθεί το ρεύμα και ότι είναι φυσιολογικό, λέει, για την εποχή μετά την ζέστη, τα φερτά υλικά να δημιουργούνται, λέει, τέτοια προβλήματα. Εντάξει,
0: φυσιολογικό θα είναι αν καθυστερήσω και λίγο, βέβαια, να πληρώσω το ίδιο, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, λες εσύ τώρα. Λοιπόν, σταμάτησα να βάλω βενζίνη. Σε πάω λίγο. Σταμάτησα να βάλω βενζίνη και.
0: Εντάξει,
1: έκλαψα, έχω κλάψει, έκλαιγα πρωί-πρωί. Ναι. Και έκανα έτσι ένα search, τέλος πάντων, στο διαδίκτυο, άκου στη Ρόδο.

0: 2.34. Έρχεται και από εδώ νομίζω. 2.34. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα φτάσει, αλλά πραγματικά δεν αντέχει τσέπη μας τώρα όλο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι.
0: Όλο αυτό το σαφάρι ανόδου.
1: Ένα κερασάκι στην τούρτα, θα πω ότι είναι. Δηλαδή δεν φτάνει που είναι όλα εκεί που είναι. Έρχεται και αυτό και πάμε. Σου κολλάει τέλεια.
0: Πάντως. Να διαβάζω εδώ και τι λέει στην ΕΡΤ ο πρόεδρος Βενζινοπουλών Ελλάδος. Την Ανιούσα λέει θα πάρουν, Δημήτρη. Αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε. Δεν ξέρω, να σου πω.
1: Για το τραγικό, συγγνώμη Μαρία, θα πάρει και το πετρελαίο θέρμανση. Φαίνεται ότι θα ξεκινήσει ψηλά. Το έχει και η Μαρίνα Μαλαλοκάκη σε ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες, ότι μιλάμε για τιμή κίνηση 1,90. Πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και με το επίδομα έχουμε κανένα νέο ότι θα γίνει με τα επιδόματα.
1: Μα, γιατί... Τι να καλύψει το επίδομα.
0: Εντάξει, βρε παιδί μου, τι, να δούμε τι εξετάζει η κυβέρνηση για το επίδομα θέρμανσης. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει μία μερίδα κόσμου. Από ό,τι διαβάζω εδώ, θα ξεκινήσει λέει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Αργά δεν είναι.
1: Μου φαίνεται και.
0: Καλά, για Κρήτη δεν πολύ είναι, αλλά για άλλες περιοχές. Βόρεια Ελλάδα, νομίζω ότι είναι αργά. Είναι αργά.
1: Δεν μπορώ να ακούω όμως για επιδόματα. Συγγνώμη τώρα, προσωπική μου άποψη.
0: Έχουμε γίνει
1: η
0: χώρα των επιδομάτων.
1: Ναι, δεν μπορώ να ακούω για επιδόματα. Καλύτερα να πληρώνω χαμηλή βενζίνη και να μην μου βάζει 50 ευρώ σε ένα wallet ή δεν ξέρω πόσα ήταν, 40 ήταν.
0: Δεν θυμάμαι. 60, 50.
1: Δεν με σώζει. Δεν με σώζει. Και μετά για να πει κάποιο που αν το ακούσω αυτό βέβαια μπορεί να με κάνει τρελό. Εντάξει, και αυτά καλά είναι. Τι καλά είναι. Ας μην πληρώνουν τη βενζίνη 2.30.
0: Είναι αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να είμαστε η χώρα των επιδομάτων και εγώ δεν είμαι και υπέρ αυτής της πολιτικής και αυτής της διαδικασίας. Κάπου πήγα τώρα να πάω, αλλά είπαμε τώρα για την βενζίνη και χάθηκα τελείως.
1: Να μην πάμε και για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Α, καλά. Ποια τιμή στο σούπερ μάρκετ, βρε Δημήτρη. Πας να πάρεις ένα γάλα, ένα πακέτο κορνφλέικς και δύο μακαρόνια και φεύγεις και έχεις δώσει το 30.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχεις πάρει τίποτα.
1: Και αν σκεφτείς το μεροκάματο του μέσου εργαζόμενου, πόσα είναι. Τόσο περίπου.
0: Εντάξει. Εσύ να δεις τώρα τι έγινε με τα σχολικά. Πήγα χθες σε γνωστό κατάστημα εδώ του Ηρακλείου να αγοράσουμε τα σχολικά για τις κόρες. Πέρα να σου πω ότι είχαν αδειάστα ράφια, λες και είχαν πέσει σαν ακρίδες. Εκεί να δεις που είπαν οι άνθρωποι ότι δεν πήραν πάνω τα σχολικά και μπορεί και να μην πήραν. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα εγώ συγκριτικές τιμές με πέρυσι, αλλά και εκεί την κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, ξέρω εγώ, 10 τετράδια, 5 στυλό, 3 μολύβια και 2 χάρακες, δεν ξέρω τι, πάει το 50. Πάει το 50 και νομίζω ότι εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ δύσκολος για όλους τους γονείς και το ξέρουμε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε και ρούχα και παπούτσια και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και τα
1: λοιπά. Εξωσχολικά.
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Υπομονή να έχουμε, δεν πειράζει, να έχουμε την υγεία μας και όλα θα γίνουν. Τι έγινε τώρα στη Φορτέτσα, μπορείς να μου πεις.
1: Για ποιο περιστατικό λες.
0: Για την πτώση γερανοφόρου. Είχαμε την πτώση γερανοφόρου, δες τις φωτογραφίες στο κρατεών.gr, κατά τη διάρκεια εργασιών. Εκεί γινόταν εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και δεν ξέρω πώς έγινε, ρε παιδί μου. Κατά τη διάρκεια
1: δείτε
0: των εργασιών,
1: να το δείτε, είναι πραγματικά φοβερές εικόνες.
0: Έπεσε το γερανοφόρο όχημα.
1: Τραυματίστηκε κανείς, ελπίζω.
0: Δεν ξέρω πώς έπεσε τώρα και πώς έγινε εκεί. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες, αλλά είναι έτσι συγκλονιστική εικόνα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τρομερά επικίνδυνο και το σημείο.
0: Πάντως, λέει να αποφεύγουν τη στάθμευση κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Ευμενίου που είναι εκεί στην περιοχή, λόγω λέει των επικίνδυνων συνθήκων. Να θα συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος εκεί στην περιοχή και συνιστάται η χρήση του πάρκινγκ της Άνω Φορτέτσας για την ασφαλή προσέλευση των πιστών, επειδή γιορτάζει ο Άγιος Ευμένιος. Οπότε,
1: είναι τόσο κακό σημείο εκεί η Φορτέτσα. Που κάνει και το λάκκο και με τις βροχές δεν έχεις πάλι να παρκάρεις. Δηλαδή, Φορτέτσα, πραγματικά όσοι περνάμε, γιατί εγώ τυχαίνω να περνάω από εκεί σχεδόν καθημερινά, είναι πραγματικά δύσκολο σημείο.
0: Πώς έπεσε, ρε Δημήτρη.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι λες και έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα, αλλά δεν μην πω και κάτι το οποίο δεν ισχύει στον αέρα.
0: Ναι, πάντως δόξα τω Θεώ δεν είχαμε τραυματίες και να είστε προσεκτικοί όσοι θα, σήμερα θα πάτε προς τα εκεί λόγω της εορτής αυτής του Αγίου Ευμενίου. Να πω τέλος καλό, αλλά καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει. Πάντως.
1: Γιατί γελάς.
0: Γελάω με ένα μήνυμα που μου ήρθε εδώ πέρα. Εντάξει, νομίζω ότι έχετε κάνει viral αυτό με το βλήμα. Εντάξει, νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ όλο αυτό το κορυφαίο που είπα χθες. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας, τίποτα δεν είπαμε. 2-81-03-83-282, 6-9-47-7-03-304, info@krateon.gr. Μιλήστε μας, πείτε μας καλημέρες, στείλτε μας πληροφορίες. Δεν ξέρω σε ποιες περιοχές είστε. Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα εκεί που είστε, έχετε ακόμα προβλήματα, έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με την ΔΔΕ και έχετε απαντήσεις, έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να δούμε σε ποιες
1: Καμία
0: απάντηση τρεις μέρες. Ποια περιοχή? Σύση. Στο Σύση, λοιπόν, καμία απάντηση τρεις μέρες και τρεις μέρες είναι χωρίς ρεύμα. Τρίτη μέρα σήμερα οι άνθρωποι εκεί είναι αυτό που έλεγα. Ταλαιπωρούνται πολλές περιοχές. Υπομονή, λένε από τη ΔΔΕ. Θα αποκατασταθεί, λέει, το πρόβλημα. Εντάξει, τι να πω τώρα, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να μαγειρέψεις. Δεν μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου. Και ακόμα δυσκολότερο όταν έχεις ανθρώπους με προβλήματα υγείας, ηλικιωμένους που χρειάζονται διάφορα μηχανήματα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Πάντως, να πούμε και κάτι άλλο, να σας αλλάξω λίγο θέμα. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό και γιατί είσαι και παιδιά σε αυτή την ηλικία κοντά. Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13, νέα όρια και αυστηροί κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς σου φαίνεται?
0: Εγώ συμφωνώ, Δημήτρη, αλλά δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα, πολύ πιο έξυπνα από εμάς, ναι, και νομίζω ότι ακόμα και αν εφαρμοστεί, εδώ συζητάγαμε, νομίζω από το Γενάρη και μετά, να μπει μπλόκο από 15, νομίζω, αν θυμάμαι. Καλά, όλο αυτό το μέσω του κυρίου Παπαγεωργίου, του Υπουργού, που είχε ανακοινωθεί, εμένα με βρίσκεις πάρα πολύ σύμφωνη. Νομίζω ότι και εδώ σταδιακά θα πάμε σε αυτή την προσέγγιση, αλλά το βλέπω δύσκολο, γιατί νομίζω ότι θα βρουν παραθυράκια.
1: Θα βρουν παραθυράκια. Νομίζω, Μαρία, να σου πω κάτι, το οποίο για τα social media το έχω πει πολλές φορές και το αναφέραμε και κάπου για την ανωνυμία. Όταν θα κάνεις ένα λογαριασμό στα social media, καλό θα ήταν να υπάρχει κάποιο είδους ταυτοποίηση με ταυτότητα. Και το λέω αυτό γιατί δημιουργούνται και τα ανώνυμα προφίλ, τα οποία πολλές φορές μιλούν απειλητικά, λες και είναι αυτό ο δαίμον του πληκτρολογίου ο άλλος και πρέπει να πει την κακία του όν και ντε. Το αναφέραμε αυτό.
0: Μα ένα λεπτό, περίμενε τώρα. Ένα λεπτό. Πώς αν εγώ είμαι 15 ετών, ναι, 16, που, ναι, μπορώ να χρησιμοποιήσω τα social, δηλαδή τι ταυτοπροσωπεία, την ταυτότητά μου?
1: Ναι, την ταυτότητά σου, γιατί δεν είχε τα 15 ταυτότητα? Ένα lower το βγάζουν όλοι για να παραδώσουν.
0: Μα τώρα νομίζω είναι υποχρεωτική, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, μετά τα 12 το κάθε παιδί πρέπει να βγάλει. Δεν ξέρω ποιο τρόπο μπορούν να βρουν. Θα δημιουργηθούν ψεύτικα προφίλ, να το ξέρεις, με ψεύτικα στοιχεία, και θα είναι το άλλο παιδί 12 και 13 και 11 και θα μπαίνει και θα φαίνεται ότι είναι 16 και 17 και 18.
1: Ακόμα και μπλοκαρισμένο από το Facebook, ένας πιτσιρικάς που ξέρει να χειριστεί το VPN.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: θα μπαίνει με VPN από Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπαίνει κανονικά.
0: Νομίζω ότι ναι, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε. Και έχουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες, τύπου Αυστραλία κτλ., που δεν εφαρμόστηκε, αλλά δεν έχει πετύχει. Δεν έχει πετύχει. Αντώνη, πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί με καλούν και είναι επαγγελματικό και πρέπει να το σηκώσω. Thank you.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε στον αέρα τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη, αναπληρωτή. Δεν θα το πω σωστά, βρέσε Δημήτρη.
1: Αναπληρωτή. Ναι. Πάμε, συνέχισε. Αναπληρωτή. Άντε.
0: Ορίστε, κύριε Πιτσούλη, δηλαδή ντροπή.
2: Ορίστε.
0: Δηλαδή ντροπή. Έχουμε κάνει 10 σαρδάμ στην ιδιότητά σας.
2: Τι σημασία έχουν τα αξιώματα. Σημασία έχει η διάθεση και πώς λειτουργούμε.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σήμερα διάβαζα κάτι ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και με αφορμή αυτό σας καλέσαμε και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε τώρα να είναι πιο επίκαιρο, νομίζω, με όλα αυτά που...
2: Είδατε συγκυριακά πως συνέπεσε με κάποιες εξελίξεις που είχαμε τελευταία.
0: Πώς, δεν ξέρω από πού να το πιάσω, κύριε Πιτσούλη.
2: Ξέρετε, να σας πω, η ασφάλεια των ασθενών. Στα συστήματα υγείας, κεντρικό πρόσωπο είναι ο ασθενής, σωστά?
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολλά χρόνια που έχει καθιερωθεί αυτό, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι λίγα χρόνια που έχει καθιερωθεί αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Και ήταν αποτέλεσμα των καταστάσεων που συμβαίνουν και στις προηγμένες χώρες και στις μη. Ο ασθενής λοιπόν είναι το κεντρικό πρόσωπο. Υπάρχει θέμα την ασφάλεια των ασθενών και η Αμερική που τα μετράει όλα με χρήματα,
1: ναι,
2: είδε ότι τις κοστίζει και κάποια δισεκατομμύρια όταν υπάρχουν ελλείψεις στο κομμάτι της ασφάλειας, γιατί μετά χρειάζεται ο ασθενής να συνεχίσει είτε να θεραπεύεται είτε να αποκαταστείται, είτε υπάρχουν δηλαδή τέτοια θέματα. Γιατί είπαμε, στην Αμερική όλα είναι με αριθμούς και με χρήματα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζεις την πρόσβαση, την θεραπεία, όλες τις διαδικασίες, για να μην το επιμερίσω ένα-ένα, όσον αφορά ένα πολίτη που έχει την ανάγκη ενός συστήματος υγεία όταν την έχει.
1: Πάντως,
2: και βεβαίως των οικογένειών τους, έτσι.
1: Πάντως, κύριε Πιτσούλη, κάτι αντίστοιχο και στη σωστή κατεύθυνση που το βρήκαμε περισσότεροι αφορούσε το πρόγραμμα του απεινιδωτές, το οποίο...
2: είδατε τώρα.
1: Ναι,
2: τώρα είστε στο μυαλό μου, να σας πω.
1: Δεν ξέρω να πάτε απόψε στο παιχνίδι, βγάλετε τρομερή assist goal ήταν αυτό.
2: Θα πάω, ευχαριστώ. Και ξεκίνησε μάλιστα από τον αθλητισμό, αλλά θα σας πω. Είπαμε λοιπόν ότι το κεντρικό πρόσωπο των συστημάτων υγείας είναι ο ασθενής. Όμως το σωστό θα είναι βεβαίως να είναι ο ασθενής, αλλά να δίδεται σαν θεσμό, σαν φορέα, σαν κοινωνία, να δίδεται μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι της πρόληψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχοντας σωστές πεποιθήσεις πρόληψης και παιδεία πάνω σε αυτό, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια, τι κάνεις και τι αποφεύγεις για να μην πάθεις κάτι και τι κάνεις δευτερογενώς για να δεις αν έχεις κάτι νωρίς, είναι σημαντικό λοιπόν να επενδύσεις εκεί. Αυτό είναι ένα παράδειγμα με την κινητή μονάδα μαστογραφίας που τη βλέπετε και τρέχει παντού. Που είναι μια καμπάνια ολόκληρη. Δεν είναι μόνο η μονάδα, είναι απλώς η αιχμή του δώρατου.
1: Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες.
2: Πάρα πολύ. Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, σας το λέω ειλικρινά. Δεν προλαβαίνουμε τα αιτήματα. Ξέρετε, είναι καινούργια πράγματα που ανοίγουν σε εμάς εδώ. Δεν είναι κάτι που τα δημιουργούμε, όχι εγώ. Υπάρχουν ομάδες εδώ που σκέφτονται, που αναλύουν τις ανάγκες, που γίνονται πολύ καλές συνεργασίες με τους θεσμούς, με τα πανεπιστήμια, με το ΙΤΕ, με την ιατρική σχολή, με τους ιατρικούς οδοντιατρικούς συλλόγους. Με αφορμή αυτό θέλω να σας πω ότι η Κρήτη είναι στην κορυφή του κόσμου τώρα και 10 μέρες με το πρόγραμμα του Κάστορα, θα το έχετε δει, το πρόγραμμα το οδοντιατρικό, όπου την 4 του Σεπτέμβρη αποφάσισε η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η γνωστή σε όλους FDI, να δώσει το μοναδικό βραβείο στην περιφέρεια Κρήτης ανάμεσα σε 132 χώρες και 200 εθνικούς οργανισμούς για την προσπάθεια αυτή. Και είπε μάλιστα ο πρόεδρος, παραδίδοντας το βραβείο, ότι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες αυτό το πρόγραμμα.
0: Μπράβο μας. Όταν θέλουμε, μπορούμε.
2: Βλέπετε. Και είναι αποκριτικούς αυτό. Ναι. Από εδώ, από την Κρήτη. Άρα η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό που λέγεται υγεία. Θα πρέπει να το φορέσουμε και έχουμε ευθύνη όλοι, από όποια θέση και αν βρεθεί το καθένας, να το υποστηρίξει και να το προάγει.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Πιτσούλη, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που ήρθαν στη δημοσιότητα, πέρα από το κομμάτι του πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε, πόσο πρέπει να παίρνουμε δεύτερες γνώμες, όλα αυτά που έχουν ανοίξει, εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στο κομμάτι με τους απεινιδωτές και κάρπα. Είναι υποχρεωτικό να βρίσκονται απεινιδωτές σε κάθε ιατρείο?
2: Όχι.
0: Όχι. Όχι.
2: Προς το παρόν όχι. Όμως αυτό δεν ήταν ένα απλό ιατρείο. Δεν ήταν ένα ιατρείο που πάθηκε παίρνει μια συμβουλευτική γνώμη από έναν γιατρό, γενικό γιατρό, παθολόγο που πονάει ο λαιμός ή που θέλει να σε δει να δει κάτι. Είναι ένα ιατρείο που παρανόμως από ό,τι φαίνεται, δεν το ξέρω, θα το δείξουν οι έρευνες, λειτουργούσε και έκανε ιατρικές πράξεις στις οποίες χρειαζόταν και απεινιδωτής και εκπαίδευση.
0: Σε πόσο κάρμα. Κοστίζει.
2: Εμένα δεν νοείται, γιατρός να μην γνωρίζει κάρπα. Δεν το συζητάω καθόλου. Δεν το συζητάω, δεν είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Εμείς θέλω να σας πω ότι στην Κρήτη έχουμε εκπαιδεύσει ήδη πολλές δεκάδες χιλιάδες κριτικών. Και τώρα που μιλάμε, διακόψαμε εδώ μια συνάντηση, αλλά κάναμε πολύ καλά γιατί είναι σημαντικό το επικοινωνιακό κομμάτι, που σχεδιάζουμε το επόμενο εξάμηνο, που θα προλάβουμε να πάμε, γιατί τα αιτήματα είναι δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες.
0: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και πάρα πολύ σημαντικό
2: πάρα
0: που μας
2: πολύ.
0: Λέτε.
2: Είδατε ότι αν δημιουργήσεις την υπηρεσία, το πλαίσιο, πολύ σωστά όπως λέτε, και ο κόσμος είναι έτοιμος να το πάρει, είναι σαν το σφουγγάρι, πιστέψτε με, και ιδιαίτερα παιδιά από δημοτικό. Μπράβο. Ξεκινώντας γυμνάσιο, λύκειο, θα ήθελα να έρθετε μια φορά σε μια εκπαίδευση να δείτε.
0: Εγώ θα έρθω.
2: Να έρθείτε. Έχουμε κάνει και ειδική εκπαίδευση σε δημοσιογράφου.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω, ναι, το γνωρίζω. Πέρυσι. Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλω να ρωτήσω, γιατί ρωτάνε οι ακροτές, πόσο κοστίζει ένας απεινιδωτής?
2: Ένας απεινιδωτής κοστίζει από 700-800 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ.
0: Μέχρι 2.000.
2: Εξαρτάται τι απεινιδωτής είναι, πόσο δυνατή μπαταρία έχει, αν επικοινωνεί διαδικτυακά ή με GSM, με ένα κέντρο ελέγχου. Είναι σημαντικό όμως. Ένας απεινιδωτής, καταρχήν για να το πούμε για να το ξέρει το κοινό, που απεινιδωτής αυτοί οι αυτόματοι απεινιδωτές, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Είναι ασφαλής, δεν χρειάζεται ούτε ακουστικά ούτε ανάλυση ρυθμού να κάνεις, κολλάς τα πατς και σου λέει μόνο του αν χρειάζεται ή όχι απεινίδωση. Κανένας δεν έχει αστική ευθύνη για ό,τι και αν συμβεί, θέλω να το ξέρετε και αυτό, αφού ο απεινιδωτής όταν τον ανοίξει σου μιλάει ελληνικά, σου μιλάει με φωνή. Κάνει αυτό βήμα και μετά. Λέει τώρα δώστε απεινίδωση. Απομακρυνθείτε, πατήστε το κίτρινο ή το κόκκινο κουμπί ανάλογα και συνεχίστε. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένας αλγόριθμος που προσπαθούμε να τον πούμε παντού. Υπάρχει η εφαρμογή της Περιφέρειας Κρήτης και καλό όλο το κοινό της Κρήτης και όλους τους επισκέπτες να την κατεβάσουν, είτε έχουν iPhone είτε έχουν Android. Αν γράψουν απεινιδωτές Περιφέρειας Κρήτης θα κατεβάσουν την εφαρμογή. Η εφαρμογή σε βοηθάει να πας, πατάς ένα κουμπάκι και σε πάει στον κοντινότερό σου απεινιδωτή από εκεί που βρίσκεσαι. Αυτή η εφαρμογή έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές.
1: Είχε γίνει και εξαιρετικό πρόμο με το βίντεο που είχαν βγάλει τα μικρά παιδιά γύρω από αυτό. Ήταν πραγματικά
2: μπράβο,
1: πάρα πολύ.
2: Αυτό το βίντεο call, το κάρπα βίντεο call, θα το ξανακάνουμε.
0: Να ρωτήσω.
2: Γιατί βρήκαμε τη δημιουργικότητα των παιδιών ότι είναι άριστη.
0: Άρα κύριε Πιτσούλη, εγώ που δεν έχω ιδέα πώς να χρησιμοποιήσω ένα επενιδωτή, αυτούς που λέτε τους αυτόματους, αν Παναγία μου χρειαστεί, μπορώ να το κάνω?
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
2: Θα σας πω το περιστατικό στην Τήλισσο όπου σώθηκε ένας άνθρωπος. Όπου ένας συντοπίτης μας βοηθούσε, τη μεγαλοβδομάδα ήταν στο άσπρεμα του χωριού και ξαφνικά ένιωσε μια διαθεσία, πήγε στο σπίτι, είναι σημαντικό να το πω, έπεσε κάτω άνθρωπος με θέμα καρδιολογικό, οι συγγενείς του φώναξαν, από κάτω ήταν ένα κοριτσάκι που είχε δει τον απεινιδωτή απέναντι, που ήταν ελεύθερος, προσβάσιμος, 024, δεν έχει σημασία να κλειδώνουμε τον απεινιδωτή κάπου, είναι να είναι προσβάσιμος. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Τι λέτε τώρα, και
2: πήγε,
1: σώθηκε.
2: Τον πήρε, εκείνη τη στιγμή έφτανε άλλο ένα κορίτσι, όπως σας το λέω, από τη δουλειά του, 20 χρονών η μία, 25 η άλλη. Και λέει κάτι έχω δει, πήγε, του κόλλησε τα πατς, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, έδωσε 3 φορές απεινίδωση, σοκ, ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε σχεδόν καθιστό, είναι μια χαρά στη δουλειά του άνθρωπος και να είναι καλά. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα έχει πετύχει. Ναι. Τα παιδιά δεν είχαν ήξεραν ή είχαν έτσι μια ιδέα, ούτε είχαν κάνει εκπαίδευση τίποτα. Άρα είναι για αδαείς και είναι φτιαγμένο έτσι για να μπορείς να σώσεις μια ζωή. Mm-hmm. Σημαντικό είναι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ με το που το δούμε. Βέβαια. Και σημαντικό είναι να ξέρουμε που έχει απεινιδωτές.
0: Ωραία.
2: Και να είναι ελεύθεροι.
0: Κλείνοντας κύριε Πιτσούλη, αφού πούμε την εφαρμογή για να την κατεβάσει ο κόσμος, μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί στη χρήση απεινιδωτή και κάρπα?
2: Ναι, ναι, χρήση απεινιδωτή και πρώτων βοηθειών. Βεβαίως.
0: Και πρώτων βοηθειών.
2: Έτσι είναι το πρόγραμμα ζωή. Αυτό το πράγμα κάνει.
0: Το πρόγραμμα ζωή. Και αν κάποιος που μας ακούει ενδιαφέρεται, αυτό το πρόγραμμα είναι δωρεάν, πρέπει να πληρώσει.
2: Εννοείται δωρεάν, δεν εννοείται να δωρεάν. Πληρώσει, εννοείται.
0: Και συνήθως πόσο χρονοβόρο είναι?
2: Κοιτάξτε, γίνεται μέσω των πολιτιστικών συλλόγων ή των φορέων δηλαδή μιας εταιρείας, ενός συλλόγου, ενός φορέα. Κάνουμε και εμείς προσκλήσεις. Πολύ εύκολα μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα της περιφέρειας, αν μαζευτεί μια ομάδα, γιατί κάνουμε πολλές φορές έτσι ελεύθερες εκπαιδεύσεις. Τώρα έχουμε 20 με 21 το φεστιβάλ του Οκτώβρη, που θα γίνει εδώ και θα έχει, το πρωί θα έχει για μαθητές αποκλειστικά. Θα έχουν κοντά στους ίδιους μαθητές. Το απόγευμα θα έχει για νοσηλευτές, για μαμάδες, μπαμπάδες, για μικρά παιδιά και ίσως να έχουμε και ένα για μεγάλους. Θα το ανακοινώσουμε, θα το δείτε. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να παίρνει τηλέφωνο στην περιφέρεια και να μας πει πόσοι είναι, πού είναι ή πού μπορεί να έρθει να εκπαιδευτεί. Είναι πάντα δωρεάν, πάντα από τους ειδικούς και η εκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση τηλεδιάσκεψης. Είσαι με το πρόπλασμα και δουλεύουν τα χέρια σου. Να δεις πώς είναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις από μακριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετσούλη. Λόγω του φεστιβάλ θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Ναι, να είστε
0: καλά. Πρόγραμμα ζωής, λοιπόν. Κατεβάστε την εφαρμογή. Εξαιρετικά τα σχόλια. Έρχεται η Ελένη Μακράκη. Τη σκητάλη παίρνει η Μαρίνα Μανολακάκη μεταξύ μας.
1: Στις δύο έχουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Έχουμε και ένα Γιάννη Ρεψομανίκη ενδιάμεσα.
1: Το Γιάννη.
0: Και εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Τώρα θα με περιμένει έξω. Γιάννη Ρεψομανίκη στις 1, 2 η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων και 3 η ώρα Γιώργος Κορτσιδάκης.
0: Με πολύ όφη. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Απολογείται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή Χανίων η 18χρονη που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό του μόλις 17 ημερών παιδιού της. Το μωρό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην Ιερά Πέτρα για την απομάκρυνση των πυρομαχικών που είχαν εντοπιστεί τον Αύγουστο στο βυθό του Όρμου. Ξεκινάει η δίκη στο δεύτερο τριμελές πλημελιωδικείο για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήραν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το ιατρείο της Κορνεάδου έχουν περάσει το αφάνγκατε και πολιτικά πρόσωπα, αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Για έναν οφόρο όχημα έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών στη φορτέτσα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Εκατέρωθεν πλήγματα Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές, τουλάχιστον 18 τραυματίες σε νυχτερινές επιδρομές. Βροχές και κατατόπους καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκυροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3 FM. Στο μικρόφωνο για ακόμη μια ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο, ενώ στη ρύθμιση της εικόνας τον Άκη Αποστολό Γεωργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι εκτός από τα FM μπορείτε να μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr, πατώντας μόνο ένα κλικ. Μπορείτε όμως να μας βλέπετε και ζωντανά μέσω live streaming, ενώ να σας πω ότι στο creta1.gr λίγο πιο κάτω μπορείτε να βρείτε και την φόρμα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να μας στέλνετε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε να μας τα στέλνετε και στα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, ενώ για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2026 γράφει σήμερα το ημερολόγιο και είμαστε στις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, μια εβδομάδα ιδιαίτερη, τολμώ να πω, και πάμε να κάνουμε μια βόλτα να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν περισσότερο την επικαιρότητα σήμερα. Θα ξεκινήσω όμως με το θέμα το οποίο είναι εδώ τοπικό σε εμάς στην Κρήτη. Θα πάμε μέχρι τα Χανιά, όπου αυτήν την ώρα απολογείται η 18χρονη μητέρα για τον σοβαρό τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της. Να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα, ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του μωρού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου εδώ στο Ηράκλειο, με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη. Η νεαρή μητέρα λοιπόν, η οποία φέρεται αρχικά να υποστήριξε πως το μωρό έπεσε από τα χέρια της, στη συνέχεια παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι το χτύπησε η ίδια. Αναμένεται να δούμε λοιπόν τι θα ισχυριστεί και ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών στα Χανιά, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι μετά την γνωστοποίηση της συγκεκριμένης είδησης βγήκε ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού σχετικά με την 18χρονη, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ο οργανισμός πως είχε αναλάβει αναφορά για τη συγκεκριμένη κοπέλα και πως υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα είναι και δύσκολο το έργο των αρχών για το ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση, και σήμερα βέβαια είναι και μια καθοριστική ημέρα για το μωρό, εφόσον υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, τις απεικονιστικές, προκειμένου να δουν ποια θα είναι και η εξέλιξη της πορείας του.

Ευτυχώς σήμερα ο καιρός είναι λίγο καλύτερος. Χθες ταλαιπώρησε αρκετούς και για αρκετές ώρες. Όμως πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας για σήμερα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη.

Χθες λοιπόν που λέτε είχαμε τα πρωτοβρόχια, ξεκίνησε και επίσημα το φθινόπωρο, επίσημα από άποψη βροχής, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται δεν ήμασταν για ακόμη μία φορά προετοιμασμένοι για το νερό που θα πέσει. Χαρακτηριστικές εικόνες ήταν αυτές που είδαμε στο Κοκκίνι Χάνι, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, όπως επίσης και στο Φόδελο, όπου είχαμε και κατολισθήσεις, αλλά και στην Αγία Πελαγία, εκεί όπου δυστυχώς ξυπνούν μνήμες από την τραγωδία που είχε σημειωθεί όταν είχαν χάσει τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών. Όμως μην ξεχνάτε ότι ο χειμώνας είναι μπροστά μας και όπως και να το κάνουμε θα πρέπει και εμείς να προσέχουμε όσο μπορούμε να καθαρίζουμε τις περιουσίες μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Να με συγχωρήσετε λίγο για σήμερα, γιατί με τα πρώτα πρωτοβρόχια ήρθαν και τα πρώτα συνάχια. Και δυστυχώς είμαι από αυτούς που αρρώστησαν με το καλησπέρα σας, με το που ξεκίνησε να βρέχει, με το που άλλαξε ο καιρός. Βέβαια, να πούμε ότι πάντα στις αλλαγές της θερμοκρασίας χρειάζεται να προσέχουμε λίγο παραπάνω.

στα ευχάριστα βέβαια με τη βροχή είναι ότι χρειαζόταν να πέσει λίγο νερό στη γη από την απόλυτη ξηρασία. Βρεθήκαμε στις καταιγίδες, ωστόσο αυτό το νερό είναι πολύτιμο για τα ελαιόδεντρα, κάτι το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν προκληθούν καταστροφές στην παραγωγή τόσο των ελαιοπαραγών. Τώρα νομίζω τέτοια εποχή έχουν τελειώσει και τα σταφύλια, ό,τι ήταν να μαζέψουν το μάζεψαν, ωστόσο φαίνεται πως θα πάει καλά η χρονιά αν ξεκινήσουμε από τόσο νωρίς να έχουμε βροχές, και αυτό που λέμε ποτιστική βροχή σίγουρα θα κάνει καλό στο χώμα και θα κάνει πολύ καλό και στους αγροτικούς τομείς, όπου έχουν πληγεί τόσο πολύ το τελευταίο διάστημα. Να αλλάξουμε όμως σελίδα και να πάμε στα νέα της υπόλοιπης χώρας, και συγκεκριμένα θα πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς είναι μια υπόθεση η οποία εννοείται μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς δεν σταματούν οι εξελίξεις μετά την απόφαση της προφυλάκησης των δύο γιατρών από μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι δύο τους μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού λίγο πριν τις 7 το πρωί σήμερα. Αρχικά λοιπόν έγινε η μεταγωγή της γιατρού από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου κρατούνταν, και στη συνέχεια ακολούθησε η μεταφορά του συζύγου της, που εκείνος κρατεί το προσωρινά στη Γαδά. Τώρα τι να πούμε, ότι μιλάμε για μία απόφαση που για κάποιους ίσως ήταν δεδομένη. Τα στοιχεία ήταν συντριπτικά, ωστόσο να πούμε ότι ρόλο κλειδί αποτελεί πλέον και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, αυτού του ανθρώπου που φαίνεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός, ενώ όσο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης λιπόθυμος στην ουσία, χωρίς τις αισθήσεις του, στο ιατρείο, στο Κολωνάκι. Είμαι πολύ περίεργη να δω για ποιο λόγο στάλθηκε αυτή η φωτογραφία, διότι είναι μία συζήτηση η οποία ανοίγει. Από τη μία έχουμε τα ιατρεία και ποιες άδειες τελικά χρειάζονται να έχουν προκειμένου να λειτουργούν, και με ποιες θεραπείες βέβαια θα απευθύνονται στους ασθενείς, και έχουμε και μία θεραπεία όπως είναι η υπνοθεραπεία, η οποία αποτελεί ένα κομμάτι τελείως ξεχωριστό από την ιατρική. Δεν είναι μία επεμβατική διαδικασία. Από όσο γνωρίζω δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια σχέση, κάποια οδηγία από γιατρό, οπότε μου προκαλεί και εμένα εντύπωση για ποιο λόγο να έστειλε η γιατρός αυτή τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή απλά και μόνο επειδή μετά είχαν ραντεβού μαζί. Δηλαδή αυτή η ακολουθία χρονικά περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τι εξελίξεις θα δώσει. Προφανώς θα είναι σημαντικές οι εξελίξεις, προκειμένου να δούμε ποια ήταν η αλληλουχία των κινήσεων των γιατρών και ποιο ίσως ήταν το σκεπτικό ανάμεσα στις κινήσεις, να βγάλουν φωτογραφία, να τη στείλουν στον υπνοθεραπευτή, να μην πάρουν στο μεταξύ το ΕΚΑΒ, να δηλώσουν άλλες ώρες. Είναι έτσι πολλές οι απορίες, θα τις δούμε όμως εν καιρό.

Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έρχεται και η άλλη σκέψη, πως τελικά ένας άνθρωπος που έχει χρήματα, όποιος και αν είναι αυτός, μπορεί να πάει σε άλλου είδους θεραπείες που υπόσχονται αντιγύρανση, νεότητα, το οτιδήποτε, και να περιμένουν ότι θα γίνουν αθάνατοι, θα γλιτώσουν χρόνο, θα μπορέσουν να ζήσουν παραπάνω. Γιατί τελικά έχουμε αυτή την εντύπωση ότι θα καταφέρουμε να γυρίσουμε το ρολόι πίσω? Πώς θα γίνει? Γίνεται, βρε παιδιά? Είμαι πολύ περίεργη να μου πείτε τη σκέψη σας, τι πιστεύετε εσείς, γιατί πραγματικά ο χρόνος πίσω δεν γυρνά. Και κάτι που διάβασα έτσι κάπου σαν σχόλιο ήταν ότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν, πληρώνοντας κάποιες εξειδικευμένες θεραπείες, έτσι πολύ ιδιαίτερες, να κερδίσουν χρόνο, να κερδίσουν την νεότητα πίσω, και τελικά καταλήγουν να φαίνονται σαν ζωντανές μούμιες που κυκλοφορούν και απλά έχουν χαλάσει τελείως την εμφάνισή τους, κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουν, γιατί θεωρούν ότι οι θεραπείες που έχουν κάνει είναι προς την βελτίωση της εικόνας τους. Θα είναι ένα θέμα το οποίο εγώ προσωπικά θα το παρακολουθώ, σίγουρα θα το ξαναδούμε στην πορεία και θα το συζητήσουμε, αλλά για τώρα λέω να το αφήσουμε λίγο στην άκρη.

Και ένα άλλο σχόλιο τώρα που βλέπω βέβαια εδώ πέρα και δεν μπορώ να μην το επισημάνω είναι πως ήξεραν πάρα πολύ ότι λειτουργεί αυτό το ιατρείο, πόσα χρόνια λειτουργεί, πόσος κόσμος πήγαινε, πόσοι επώνυμοι βγήκαν και θα βγουν ακόμη να πούν ότι ξέρετε τι, είχα πάει κι εγώ κάποια στιγμή και κάτι δεν μου άρεσε. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό η Χριστίνα Πολίτη που είδα εχθές, αν δεν κάνω λάθος, η Χριστίνα Παπά. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, Αντώνη. Χριστίνα Παπά βγήκε και είπε ότι είχα πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο, μου φάνηκε πολύ σκοτεινό, κάτι δεν μου άρεσε. Πόσοι ακόμη είναι που θα πηγαίνουν σε καθημερινή βάση, εβδομαδιαία βάση, σε τέτοια ιατρία, σε τέτοιους χώρους, προκειμένου να κάνουν διαφορετικές θεραπείες νεότητας. Και όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Μάνος, δυστυχώς η ματαιοδοξία του ανθρώπου φταίει και μπορούν και παίρνουν αξία τέτοιες πρακτικές και με βρίσκει σύμφωνοι.

Θα αφήσουμε όμως την επικαιρότητα στην άκρη, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας έναν καλεσμένο για να συζητήσουμε ένα θέμα διαφορετικό, ένα θέμα όμως που υπάρχει γύρω μας και μπορεί πολλοί από εσάς να μην έχετε ούτε παιδιά, ούτε κατοικίδια ή μπορεί να έχετε μόνο κατοικίδια και να μην καταλαβαίνετε τι κινδύνους μπορεί να έχετε μέσα στο σπίτι σας, κινδύνους ως προς τα κατοικίδια. Όμως αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε πολύ λίγο με έναν κτηνίατρο που θα έχουμε στην παρέα μας, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία, υπάρχουν πολλά σχολικά ήδη στο σπίτι και τελικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας ιδιαίτερος μήνας, ένας μήνας αλλαγών, ένας μήνας έναρξης. Για πολλούς είναι η πρωτοχρονιά πολλών ανθρώπων. Αυτά όμως θα μιλήσω με γρίφους για τώρα και στη συνέχεια θα δούμε ποιο ακριβώς είναι το θέμα της συζήτησης. Στο μεταξύ να σας θυμίσω ότι πάντα μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, όπως επίσης και μέσα από το creta1.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα μηνυμάτων, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Για τώρα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσο ακούσατε το, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Κρέτα One 102,3. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα και θα καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Μανώλη Σουρανάκη, ο οποίος είναι κτηνίατρος, για να μιλήσουμε εν ώψη της σχολικής χρονιάς για τα κατοικίδια και τα σχολικά είδη, αλλά και για το αν τελικά ο Σεπτέμβρης είναι γενικότερα ένας καλός μήνας σε ό,τι αφορά τα κατοικίδια. Περισσότερα όμως θα καταλάβετε πάνω στη συζήτηση. Κύριε Σουρανάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ας ξεκινήσουμε όμως αμέσως, καθώς το Σεπτέμβρη πάντα υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός μέσα στα σπίτια, στις οικογένειες, με τα μικρά παιδιά να αγοράσουν σχολικά. Ποιοι κίνδυνοι όμως κρύβονται μέσα σε ένα σπίτι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ποιοι κίνδυνοι για τα κατοικίδια?
1: Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να πούμε ότι το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, πρώτον. Το δεύτερον είναι ότι τα παιδιά αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα, με τα οποία τα θεωρούν πρόσωπα, με τα οποία μιλάνε, με τα οποία συζητάνε, με τα οποία κάνουν όνειρα, κάνουν σχέδια, λένε διάφορα πράγματα, αντίστοιχα με αυτά που κάνουν με τα λούτρινα παιχνιδάκια σε αυτή την ηλικία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των παιδιών και των ζώων συντροφιάς. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το Σεπτέμβρη, τώρα που αρχίζουν τα σχολεία και αγοράζουν τα παιδιά διάφορα πράγματα, που από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση ουσιαστικά και που δεν θα επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό το ζήτημα, τα διάφορα πράγματα που παίρνουν πολλές φορές είναι επικίνδυνα για τα κατοικίδια ζώα. Δηλαδή παιχνιδάκια μικρά, ομολάστιχες, μολύβια, μαρκαδόρι, κλίψ που κάνουν τις σχόλες των τετραδίων και τις αυτές εκεί πέρα, γραφική ύλη δηλαδή γενικότερα. Εάν αυτή η γραφική

0: πούμε, γαστροσκόπηση για να βγούνε, ή να χρειαστούν χειρουργείο για να βγούνε, ή να προχωρήσουν περισσότερο πιο κάτω προς το έντερο και να χρειάζονται επίσης εντεροτομή κτλ. Και επίσης πολλά από αυτά, ιδιαίτερα οι μαρκαδόροι και τα μολύβια, είναι και τοξικά βέβαια. Έτσι, οπότε για όλους αυτούς τους λόγους μάλλον θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και τα παιδιά και οι γονείς.
1: Βάσει της εμπειρίας σας, είναι κάτι πιο επικίνδυνο σε σχέση με κάποιο άλλο, πούμε, μία γομολάστιχα είναι πιο επικίνδυνη στο να βρεθεί στο πάτωμα, ας πούμε, και να την πιάσει το σκυλάκι, το γατάκι του σπιτιού, να την καταπιεί και να καταλήξει στο στομάχι του, ή όπως είπατε, αν βρει ένα μαρκαδόρο και ξεκινήσει να παίζει, να του βγάλει το καπάκι και τελικά να βρεθεί με τα χημικά.
0: Και τα δυο είναι εξίσου επικίνδυνα. Και η γομολάστιχα σαν ξενοσώμα στον πεπτικός αδύνατο ζώο, και τα χημικά όμως τα οποία έχουν οι μαρκαδόροι και όλα αυτά τα γραφικά είναι επίσης επικίνδυνα.
1: Πόσο εύκολο είναι όμως για ένα μικρό παιδί, ένα παιδί του δημοτικού ας πούμε στις πρώτες τάξεις, να μην αφήνει πράγματα παντού στο σπίτι, να μην και πάνω στο παιχνίδι.
0: Γι' αυτό είναι απαραίτητη η επιτήρηση από τους γονείς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μια τέτοια συζήτηση μεταξύ των παιδιών και των γονιών. Να πούνε οι γονείς το παιδί τους ότι τα πράγματα αυτά τα έχεις πάνω στο γραφείο. Δεν χρειάζεται να τα βάλεις στον καναπέ επάνω, ας πούμε. Ή αν καθίσεις στον καναπέ να ζωγραφείς κάτι, μετά που θα τελειώσεις τη δουλειά σου, να πάνε τα βάλεις στη θέση τους. Διότι το σκυλί μπορεί να πηδήξει στον καναπέ επάνω και να καταπιεί μια γομολάστιχα. Και σας λέω, αυτή δεν θα προχωρήσει προς τα κάτω. Θα μείνει στο στομάχι. Θα αρχίσει να κάνει εμετούς, απροσδιόριστης αιτιολογίας, μέχρι να γίνει διάγνωση και να βρεθεί, περνάει χρόνος και εκθέτει, όπως είπατε, το ζώο σε κίνδυνο. Στην υγεία του ζώου σε κίνδυνο.
1: Στο δικό σας ιατρείο έρχονται περιστατικά από κηδεμόνες σκυλιών, γατιών που μπορεί να έχουν καταπιεί κάποιο σχολικό είδος χωρίς να το έχει καταλάβει ο κηδεμόνας, με αποτέλεσμα να αγχωθούν και να έρθουν οι έντρομοι σε εσάς?
0: Βεβαίως. Έχουμε περιστατικά τα οποία σας λέω, η συνήθις εικόνα είναι έμετη προσδιορισμένη αιτιολογίας. Γιατί δεν το έχει δει κανείς. Αυτό γίνεται σε πλάσματα δευτερολέπτου. Δεν προλαβαίνει να το αντιληφθείς ότι έφαγε. Απλώς ψάχνεις τη γομολάστιχα, λες κάπου χάθηκε. Να μην και την έχει φάει ο σκύλος. Καπελάκια από Playmobil, παιχνιδάκια που υπήρχαν στο παρελθόν. Θυμάμαι, παιχνίδια ολόκληρα καταπίνουν τα σκυλιά. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι πρέπει να προσέχουμε μόνο τα σχολικά και τα παιχνιδάκια. Τα μικρά είναι και αυτά κίνδυνος. Όπως επίσης, αντίστοιχη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα στολίδια των οποίων είναι εύκολο να καταποθούν από τα κατοικίδια. Νομίζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου έχουμε αρκετά τέτοιων καταπόσεων ξένων σωμάτων, και τα οποία σας λέω, είτε τα εντοπίζει κανείς στο στομάχι, είτε τα εντοπίζει στο έντερο και χρειάζεται διαδικασία για να αφαιρεθούν.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην αντιληφθεί κάποιος εν γέρος την κατάποση ενός τέτοιου αντικειμένου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το κατοικίδιο?
0: Να χάσει τη ζωή του είναι λίγο τραβηγμένο. Όμως για να αφαιρεθεί, παράδειγμα, μία γομολάστιχα η οποία έχει προωθηθεί, ας πούμε, στο λεπτό έντερο, θα πρέπει το σκυλί να χειρουργηθεί. Αυτό το πράγμα είναι μία έκθεση, ένα κίνδυνο. Διότι ναι, μεν οι χειρουργικές επεμβάσεις σήμερα γίνονται, ας πούμε, με υψηλότερα στάνταρτ ασφαλείας, διότι υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν αναισθητικά φάρμακα, αναισθητικά πρωτόκολλα, έχει εξελιχθεί, εν πάση περιπτώσει, όλη η κτηνιατρική χειρουργική, αλλά όπως πάντα είναι ένα σκύκλο. Άρα καλό είναι να μην το φάει. Άμα το φάει, θα πάει στο χειρουργείο, συνήθως όλα πάνε καλά, αλλά σας λέω, γιατί να υποστεί το ζώο όλη την ταλαιπωρία?
1: Και σίγουρα,
0: όταν είναι δυνατόν να προληφθεί.
1: Και σίγουρα αν είναι και μεγάλης ηλικίας στο κατοικίδιο, είναι μεγαλύτερος και ο κίνδυνος.
0: Ο κίνδυνος βέβαια. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

0: Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Σουρανάκη, είναι σχετικά με την εποχή. Το Σεπτέμβριο πάντα γίνεται έτσι άτυπα μία εκκίνηση για πολλούς. Θεωρούν ότι είναι μία πολύ καλή περίοδος για να γίνουν νέα ξεκινήματα και ενδεχομένως να υιοθετήσουν ένα κατοικίδιο ώστε να κάνει συντροφιά στο παιδί, για να καταφέρει και το παιδί να μπει σε μία ρουτίνα και να είναι πιο υπεύθυνο συνολικά στην καθημερινότητά του. Αυτό ισχύει, μπορεί ένα παιδί όταν ξεκινήσουν τα σχολεία να αναλάβει και την ευθύνη ενός κατοικιδίου, ενός νέου μέλους στην οικογένεια.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος ο Σεπτέμβρης, η αρχή της σχολικής χρονιάς, για την υιοθεσία ή εν πάση περιπτώσει την απόκτηση ενός κατοικιδίου ζώου. Γιατί την εποχή εκείνη τα παιδιά είναι προσανατολισμένα στο να αρχίσουν τα μαθήματα του σχολείου, οι γονείς είναι προσανατολισμένοι και αυτοί στο ίδιο σενάριο, να βοηθήσουν τα παιδιά, να τα γράψουν σε εξωσχολικά, να τα τρέξουν από εδώ, να τα τρέξουν από εκεί. Άρα δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να αφιερωθεί για, για τον εγκληματισμό, για την είσοδο στην οικογένεια ενός νέου μέλους. Εγώ νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασίας οι πρώτες ημέρες που θα πάει ένα σκυλί σε ένα σπίτι και γι' αυτό πρέπει εκείνη την εποχή να αφιερώνεται ιδιαίτερος χρόνος, από το να το μάθεις να έχει καλούς τρόπους, να μην κατεβάζει τις κουρτίνες, να μην ανεβαίνει στους καναπέδες, μέχρι να το εκπαιδεύσει να βγαίνει έξω να κάνει τις ανάγκες του. Αυτό λοιπόν το πράγμα, δεν νομίζω ότι ο καλύτερος χρόνος είναι ο Σεπτέμβριο. Δηλαδή αν ένας, αν μια οικογένεια που έχει μικρά παιδιά, ας πούμε, θέλει να πάρει ένα κατοικίδιο, η καλύτερη εποχή είναι με το φοιτητικό του σχολείο. Το καλοκαίρι που είναι τα παιδιά ελεύθερα, να ασχοληθούν, να μάθουν, να διαβάσουν, να το βγάλουν βόλτα κτλ.
0: Οπότε...
1: Αυτό το οποίο πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά είναι η υπευθυνότητα, αυτό που είπατε, η ρουτίνα. Να πω μία μικρή ιστορία. Θέλει ένα παιδάκι να πάρει ένα σκυλί. Επιμένει. Του λέει λοιπόν η μαμά του: παιδάκι μου, τι ώρα σηκώνεσαι για να πάω στο σχολείο? 7. Και τώρα θα σηκώνεσαι 6.30. Θα παίρνεις την κούκλα σου, θα την κάνεις μια βόλτα στο τετράγωνο και μετά θα έρθεις να παίρνεις τζάντες και μια σχολή. Το μεσημέρι που θα γυρνάς, θα παίρνεις την κούκλα σου, θα αφήσεις την τζάντα σου, θα παίρνεις την κούκλα σου να κάνεις μια βόλτα στο τετράγωνο και μετά θα έρθεις να πλένεις τα χέρια σου να φας. Το βράδυ μετά που θα τελειώσεις τα μαθήματά σου, θα κάνεις την κούκλα σου μισή ώρα βόλτα γύρω-γύρω στο τετράγωνο και μετά που θα κάνεις αυτή τη διαδικασία θα πλένεις τα χέρια σου, θα τρως και θα πηγαίνεις για ύπνο. Αν το κάνεις αυτό ένα μήνα. Εάν σου αρέσει αυτό το πράγμα, τότε ναι, θα πάρουμε σκυλί.
0: Οπότε αυτό είναι...
1: Χρειάζεται δηλαδή εκπαίδευση τα παιδιά εκ μέρους των γονέων. Χρειαζόμαστε όλη η εκπαίδευση, ο καθένας στον τομέα που δεν είναι δουλειά του, για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, για να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε μέσα στην κοινωνία πολλά προβλήματα.
0: Οπότε και αυτό που μας περιγράφεται τώρα θα μπορούσε να είναι και ένας οδηγός, προκειμένου να διαπιστώσουν και οι ίδιοι γονείς αν πρέπει να μπουν στη διαδικασία να υιοθετήσουν ένα ζώο και να δώσουν αυτή την ευθύνη σε ένα παιδί.
1: Δεν πρέπει η συναισθηματική παρόρμηση να είναι ο βασικός μοχλός, ο βασικός προσανατολισμός για να πάρουμε ένα ζώο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή περάσαμε από ένα πέτσο που είδαμε και είχε, ας πούμε, σκυλάκια μικρά, αν μπαμπά να πάρουμε σκυλί, μπαμπά να πάρουμε, μαμά να πάρουμε σκυλί, μαμά να... Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Αυτό χαρακτηρίζει τους μεσογειακούς λαούς που είναι συναισθηματικοί και που όμως στη συνέχεια δημιουργούν και προβλήματα. Και καταλήγει όλη αυτή η ιστορία στην ύπαρξη όλου αυτού του μεγάλου αριθμού των αδεσπότων, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρά τις προσπάθειες που γίνονται δεν λύνεται εύκολα.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές κάποιοι λένε ότι τα ζώα δεν είναι δώρα, δεν γίνεται να κάνεις δώρο ένα ζώο.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Θα σας κάνω τώρα μία ερώτηση εδώ ενός ακροατής σχετικά με τα σχολικά είδη. Ρωτάει, υπάρχει περίπτωση να υποστεί το ζωάκι μας κάποια μόνιμη βλάβη από την κατάποση τέτοιων ειδών που μπορεί να είναι και τοξικά πολλές φορές?
1: Εντάξει, είναι τοξικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι θανατηφόρες αυτές οι ουσίες οι οποίες έχουν τώρα, χωρίς να είμαι σίγουρος όμως 100%, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς συνθέσεις έχουν, αλλά επειδή είναι για να χρησιμοποιούνται από παιδιά, σημαίνει ότι η τοξικότητά τους προφανώς είναι χαμηλή.
0: Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε, ας πούμε, στο στομάχι ενός ζώου να δημιουργηθεί κάποια ευαισθησία.
1: Ναι, να πάρει κάποια γαστρίτιδα.
0: Ναι.
1: Άμα μασίσει η καταστασία αυτού του πράγματος κοντισμένο με το μελάνι ενός μαρκαδόρου, μπορεί να του κάνει κάποια γαστρίτιδα ή και κάτι παραπάνω, ας πούμε. Γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται να επιτηρούμε τα παιδιά, να βοηθάσουν οι γονείς με τα παιδιά τους, για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
0: Κύριε Σουρανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Όταν υπάρχει κάποιος στο σπίτι που μπορεί να επιτηρεί το κατοικίδιο, σίγουρα είναι πιο εύκολο. Όταν όμως λείπουμε από το σπίτι, λείπουν και οι γονείς και τα παιδιά, μπορεί να τύχει να υπάρχει κάτι στο πάτωμα, να έχει μείνει κάτι το οποίο δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του. Υπάρχει κάποιος τρόπος να εκπαιδεύσουμε το κατοικίδιό μας προκειμένου να μην... να μην πειράζει, να το πούμε έτσι, τα μικροπράγματα.
1: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Απαιτεί μια σχετική διαδικασία εκπαίδευσης που μπορεί να την κάνει κανείς και μόνος του, είπαμε, αν έχει χρόνο, ή να απευθυνθεί σε κάποιο εκπαιδευτή για να μην τρώει οτιδήποτε. Τώρα που κάνετε αυτή την ερώτηση, μου έρχεται στο μυαλό το εξής. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, τα δύο παιδιά μιας οικογένειας, οι οποίοι δουλεύανε και οι δύο, καθημερινότητα στα περισσότερα σπίτια, πιστεύω. Λοιπόν, ξέρετε που βάλανε το σκυλί? Το βάλανε στον κάδο του πλυντηρίου. Και με πήραν εμένα τηλέφωνο, διότι τα νυχάκια του, τα γαμψά, είχαν μπει μέσα στις τρυπούλες του κάδου και δεν μπορούσαν να το βγάλουν έξω.
0: Συγγνώμη, λοιπόν, όταν λέτε ότι το είχαν βάλει στο κάδο του πλυντηρίου, εννοείται.
1: Δεν το είχαν βάλει το πλυντήριο, πρέπει να το είχαν σκοτώσει το ζώο.
0: Ναι,
1: το
0: όχι.
1: Βάλανε μέσα, τα παιδιά παίζανε.
0: Αυτό, εννοώ ότι απλά το έβαλαν μέσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού
1: ναι,
0: και.
1: Ναι, αλλά μπορεί όμως το ένα αδερφάκι να βάλει το άλλο στο
0: πλυντήριο. Ναι.
1: Έτσι, και αυτό που έκανα ήταν να πάρω τους γονείς και να τους
0: φτιάξω. Απλά επειδή...
1: κάνετε, να παρακολουθείτε τα παιδιά σας, να πηγαίνετε στη δουλειά, διότι υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι. Επειδή σας χάνουμε μόνο λίγο και δεν σας ακούω πολύ καλά, αν μπορείτε να μας μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Οπότε σίγουρα χρειάζεται επίβλεψη, πόσο μάλλον όταν βρίσκονται τα παιδιά με το κατοικίδιο στο σπίτι. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι ακόμη και σε οικογένειες που υπάρχει το κατοικίδιο για πολλά χρόνια, υπάρχει έτσι μια ρουτίνα, υπάρχει αυτό που λέμε το σύνδρομο του αποχωρισμού, δηλαδή ένα κατοικίδιο να ξεκινήσει να μασουλάει, να τρώει πράγματα μέσα στο σπίτι, ό,τι και αν είναι αυτό, έτσι. Όταν θα ξεκινήσουν να φεύγουν τα παιδιά και να μπαίνουν σε μια ρουτίνα και το σπίτι να μένει άδειο για ώρες.
1: Κοιτάξτε, τα ζώα προσαρμόζονται στις συνθήκες αυτές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν νομίζω. Τα ζώα προσαρμόζονται στις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνται. Δηλαδή, πάρα πολλά ζώα είναι σχεδόν, είναι πολλές ώρες μάλλον, μόνο και στο σπίτι. Και δεν κάνουν τίποτα. Καυτίσικα τα περισσότερα ζώα. Αυτό εξαρτάται από το αν ασχοληθείς να το εκπαιδεύσεις. Έτσι, όταν φεύγουμε από το σπίτι και αφήνουμε τα ζώα μόνα τους, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ζώων τα οποία όντως υφίσταται ένα ψυχολογικό στρες λόγω του αποχωρισμού και είναι μια διαδικασία την οποία φροντίζουμε να την διαχειριστούμε, ας πούμε, με διάφορους τρόπους που συνήθως είναι επιτυχείς.
0: Και σχετικά τώρα με τα συμπτώματα, είπαμε, μπορεί να κάνουν ξαφνικά κάποιο εμετό χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι ιδιαίτερο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι και στο Ηράκλειο πολλές φορές, ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκύπτουν κάποια έκτακτα περιστατικά κηδεμόνων κατοικιδίων, οι οποίοι ψάχνουν έντρομοι να δουν ποιο είναι εφημερεύον ιατρείο προκειμένου να πάνε το κατοικίδιό τους. Πόσο χρόνο μπορούμε να δώσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις μέχρι να πάμε στο κτηνιατρείο? Μία μέρα.
1: Αν έχει καταπιεί κάποιο ξένο σώμα, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή αμέσως. Δηλαδή και μετά να γίνει, και μετά από μία μέρα και μετά από δύο μέρες δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Οπότε σε αυτό το κομμάτι να μην πανικοβληθεί κάποιος, εάν δεν βρει εφημερεύον ιατρείο.
1: Να μην πανικοβληθεί, όχι.
0: Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό, υπάρχει κάποια μέρημνα κτηνιατρικά για εσάς όλους όσους εργάζεστε στο Ηράκλειο, προκειμένου να μένει τουλάχιστον ένα κτηνιατρίο ανοιχτό σε βάρδια, είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα έκτακτα περιστατικά?
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια λύση μόνιμη. Πριν από αρκετά χρόνια υπήρχε μια διαδικασία εφημερεύοντος κτηνιάτρου τα Σαββατοκύριακα, η οποία όμως δυστυχώς ατόνισε και οι ευθύνες είναι κατέρωθεν, νομίζω. Δηλαδή έχουν ευθύνες για να μην πει ο καθένας, ας πούμε, νομίζει ότι έχει αυτό το δίκιο. Λοιπόν, οι ευθύνες ανήκουν και στους κτηνιάτρους, αν θέλετε, αλλά και στους ιδιοκτήτες.
0: Αυτό θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο? Φαντάζομαι ένας...
1: Κοιτάξτε, όταν πηγαίνει ένας, ας πούμε, παίρνει ένα τηλέφωνο στις 10 η ώρα το βράδυ να πάει στο κτηνιατρίο και πηγαίνει ο κτηνίατρος και του λέει «Με συγχωρείτε, δεν κρατάω, δεν έχω χρήματα να πληρώσω». Προφανώς, ο κτηνίατρος δεν θα ξαναπάει. Θα πάει μόνο αν είναι πελάτης του, αν το ξέρει. Αν δεν το ξέρει, δεν θα ξαναπάει. Υπάρχει το πρόβλημα, ας πούμε, των ανθρώπων ή των γυναικών κτηνιάτρων και των κτηνιατρίων που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, που φοβούνται να πάνε στην κτηνιατρία. Αν σε πάει 3 ώρα το βράδυ ένας και σου πει ένας στο κτηνιατρίο, γιατί το σκυλί μου, ας πούμε, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ξέρεις εσύ ποιος είναι? Οι φαρμακοποιοί για να κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν ένα παραθυράκι στο χώρο. Και δίνουν από εκεί τα φάρμακα, δεν ανοίγουν την πόρτα. Γιατί πρέπει να λαμβάνουμε όλες τις πλευρές. Νομίζω είναι σε μια διαδικασία το παράρτημα θέτης του Κτηνιατρικού Συλλόγου για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτών των έκτακτων περιστατικών, αλλά δεν είναι τόσο απλό θέμα. Παρά το ότι είναι σοβαρό θέμα, δεν είναι όμως τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Πραγματικά δεν είναι τόσο απλό.
0: Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια λύση και στο κομμάτι της ασφάλειας, ώστε να μην φοβάται ένας κτηνίατρος να πάει στη δουλειά του, γιατί σε κάποιους τώρα μπορεί να ακούγεται υπερβολικό?
1: Όλα αυτά τα πράγματα είναι υποδιερεύνηση. Δεν είναι τόσο απλό θέμα όμως. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί αν ήταν τόσο απλό θα είχε λυθεί. Είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους των κτηνιάτρων, αλλά δεν είναι τόσο απλό να το αντιμετωπίσει κανείς. Διότι ένα μεγάλο ποσοστό, κοιτάξτε, όταν ας πούμε πάρει κάποιον κτηνίατρο ένας πελάτης του τηλέφωνο, θα πάει. Όταν το πάρει κάποιος άγνωστος, δεν είναι πάντα ο καθένας στάμπαϊ, ας πούμε, για να πάει, γιατί και ο καθένας από τους κτηνιάτρους έχει και αυτός το σπίτι του, θέλει να φάει, θέλει να ξεκουραστεί, έχει την οικογένειά του. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και το λέω γιατί έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και έχουν εκτοξευθεί επιθέσεις και βέλη, ας πούμε, κτλ. Τα οποία δεν είναι λίγη περίσκεψη. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αδέσποτων ζώων τα οποία τραυματίζονται τη νύχτα. Το φέρνεις στο κτηνιατρίο λοιπόν και φεύγει. Τι θα το κάνεις εσύ το ζώο την επόμενη μέρα? Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα μέρημνας, ας πούμε, γενικότερα, δηλαδή από την πολιτεία. Ωραία. Χτύπησε ένα σκυλί στην παραλιακή εδώ και μου το φέρανε εμένα. Ο άνθρωπος ήταν φιλότιμος και καλά έκανε και το μάζεψε και το έφερε και τα λοιπά. Μπράβο. Εγώ τι θα το κάνω το ζώο την επόμενη μέρα?
0: Οπότε, γενικά,
1: αν μου μαζευτούν εμένα 5-6 ζώα τέτοια, τι θα κάνω εγώ δηλαδή μετά?
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλά θέμα. Προβλήματα. Ναι.
1: Είναι θέμα. Έχει πολλές παραμέτρους το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία αντιμετώπιση του. Ναι, θα δούμε. Κάτι άλλο που ήθελα να πω πριν κλείσουμε για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Για την δική τους την υγεία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους είναι ότι από τα ζώα δεν κολλάμε τίποτα. Κολλάμε, αλλά δεν κολλάμε απλά με την επαφή. Αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους και να τηρούν με ευλάβεια και να το μεταφέρουν και οι γονείς στα παιδιά τους είναι ότι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους. Άμα φτιάχνουν τα σκυλάκια τους, τα γατάκια τους κτλ., πρέπει να πλένουν τα χέρια τους πριν τα βάλουν στο στόμα τους, πριν τα βάλουν στη μύτη τους, πριν κάνουν οτιδήποτε.
0: Το οποίο βασικός βέβαια κανόνες. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ισχύει γενικότερα. Καλό είναι ό,τι αγγίζουμε
1: καλό,
0: μετά
1: ναι,
0: να πλένουμε τα χέρια μας.
1: Γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα για τα ζώα, επειδή υπάρχει, ας πούμε, ο φόβος μου που ασχολήσει το παιδί τίποτα κτλ. Τα νοσήματα τα οποία μεταδίδονται από τα ζώα στους ανθρώπους είναι λίγα. Πιο πολλά μεταδίδονται από τα παιδάκια προς τα παιδάκια. Και αυτό το ξέρουν όλοι οι γονείς. το παιδάκι είναι μια χαρά και με το που θα πάει στον παιδικό σταθμό, ας πούμε, που υπάρχει ο συγχρονισμός των παιδιών, αρχίζουν οι ιός και αρχίζουν τα προβλήματα, διότι τα ιοί και τα μικρόβια μεταξύ των ανθρώπων είναι κοινοί. Ενώ μεταξύ των ζώων και των ανθρώπων δεν είναι κοινοί, είναι λίγοι. Λίγα τα παθογόνα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Βασικός κανόνας για να αποφεύγουμε αυτά τα προβλήματα είναι να πλένουμε τα χέρια μας.
0: Και έτσι θα κλείσουμε. Αυτά. Λοιπόν, προσοχή και από τους γονείς και από τα παιδιά, γιατί κίνδυνοι υπάρχουν παντού. Κύριε Σουρανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια, γεια.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Παραδίδουμε την σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος θα είναι κοντά σας με την εκπομπή του Newsroom. Όμως σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι μαζί σας και η Ελένη Μακράκη για την μονόλεπτη ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε εδώ και πάλι 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Απολογείται αυτή την ώρα στον ανακριτή Χανίων η 18χρονη που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Το παιδί παραμένει στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου. Την 1η Σεπτεμβρίου περάσαμε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το Master Plan του Λιμανιού, δήλωσε στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία για το ιατρείο της Κορνεάδου έδωσε ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Εξαδάκτυλος μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3. Όπως ανέφερε, από το συγκεκριμένο ιατρείο είχε περάσει το Αφάν Γκατέ της Αθήνας καθώς και πολιτικά πρόσωπα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση στην Ιερά Πέτρα για την απομάκρυνση των πυρομαχικών που είχαν εντοπιστεί τον Αύγουστο στο βυθό του Όρμου. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για πλήγμα με ντρόν σε πλοίο, νεκρός ο πλοίαρχος. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα Ουάν 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ακούω λίγο ακόμα το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε ο Αντώνης ο Τσαπίνος για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ο Αρχάγγελος βεβαίως Κρήτης, Νίκος Ξυλούρης. Ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει τη θνητότητά μας και το ότι είμαστε όλοι προσωρινοί σε αυτόν εδώ τον κόσμο και οφείλουμε να τον παραδώσουμε στους επόμενους καλύτερα από ό,τι τον βρήκαμε. Καλό μεσημέρι λοιπόν φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στην καθιερωμένη ενημερωτική συντροφιά στο μέσα από τη συχνότητα του Creta One 102,3. 102,3 για όσους βρίσκεστε στον νομό Ηρακλείου, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας από όποιο σημείο του νομού και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο αυτοκίνητό σας, είτε είστε στην εργασία σας, είτε στο σπίτι σας, μας ακούτε καμπάνα παντού. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι, επειδή μας ρωτάτε ακόμα, έχετε τη δυνατότητα να μας βλέπετε και να μας ακούτε ζωντανά μέσα από την νούμερο 1 ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Κρήτης, μέσα από το creta1.gr. Πληκτρολογείτε λοιπόν φίλες και φίλοι creta1.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογιοργάκης. Άκη, μήπως για χάρη συντομίας να το κόψουμε λίγο ρε αδερφέ το επίθετο, έτσι για να είναι λίγο πιο εύηχο, ε? Λοιπόν φίλες και φίλοι, είναι 10 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 σε ένα φθινοπορεινό μεσημέρι, σε ένα μεσημέρι που έχει ακόμα τη συννεφιά, άστατο καιρό, αναμένονται και άλλες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, όσο όμορφο και αν είναι το φθινόπωρο, εμένα προσωπικά μου αρέσει, τρελαίνομαι για αυτή την εποχή του χρόνου, φαίνεται ότι δεν μας πάει. Δεν μας πάει εδώ στο Ηράκλειο το φθινόπωρο και οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες είναι κάτι που δεν ταιριάζει με τις υποδομές μας. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί είναι επίκως απαράδεκτο να μένουν εν μέσω αυτής της σύντομης εντός πολλών εισαγωγικών κακοκαιρίας να μένουν περιοχές έως και 48 ώρες χωρίς ρεύμα. Δηλαδή έχουμε τώρα 2026, Αντώνη, σκέψου, και υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου και στο αστικό τμήμα της πόλης μας που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, το πιο βασικό αγαθό για να ζήσει ένας άνθρωπος. Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα που καταγράφηκαν αυτό το διήμερο επί της ουσίας. Ήταν πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στην εστίαση και στον τουρισμό. Είδαν ουσιαστικά να μένουν χωρίς ψυγεία, να μένουν τα προϊόντα τους, που είναι ευάλωτα προϊόντα, να μένουν χωρίς ρεύμα, να μην μπορούν να τα συντηρήσουν. Μια καταστροφή ουσιαστικά. Και μια κινητοποίηση για αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου δηλαδή να βρουν, να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους που δεν αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια ευρωπαϊκή πόλη όπως είναι το Ηράκλειο εν έτη 2026. Εντάξει, σίγουρα το πολύ χειρότερο είναι ότι υπάρχουν στην πόλη μας, υπάρχουν στο νομό μας και άνθρωποι που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, άνθρωποι ευάλωτοι που ουσιαστικά χρειάζονται το ρεύμα προκειμένου να παραμείνουν υγιείς, να παραμείνουν θα έλεγα ενδεχομένως στη ζωή. Άνθρωποι που εξαρτώνται από το οξυγόνο, είναι απαράδεκτες καταστάσεις να μην έχουν τόσες πολλές ώρες να μένουν χωρίς ρεύμα και να αναγκάζονται ενδεχομένως να επισκεφτούν και νοσοκομεία. Και από την άλλη οι αρχές ουσιαστικά να αναφέρουν ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι τρομερό. Εννοείται ότι έγινε, εννοείται ότι δεν αρμόζει, όπως είπα, σε καμία περίπτωση στο Ηράκλειο το 2026 να μένει τόσες πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Να πω βέβαια, φίλες και φίλοι, γιατί διάβασα κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ξέρετε, όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είμαστε γιατροί, είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε φυσικοί, είμαστε ιατροδικαστές, μου λέει ο Αντώνης. Γενικά είμαστε πολύ εξειδικευμένοι, όλοι όμως, προπονητές. Γελάει ο Αντώνης, κάτι θα ξέρει. Επομένως, διάβασα κάτι σχόλια, κάτι αναρτήσεις, ότι φταίει η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, κάτι ασυναρτησίες, τρελές. Θα πω μόνο το εξής γι' αυτό. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα είναι το καλώδιο που θα έχετε ακούσει όλοι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο κορυφαία έργα που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα και στην Κρήτη. Γιατί διασφαλίζει την επάρκεια και την αυτονομία του ηλεκτρικού συστήματος και τα όποια προβλήματα παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν και ήταν πολύ σοβαρά, είχαν να κάνουν με τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, με το δίκτυο λοιπόν. Βλέπετε το που έχουμε στήλους του ΔΔΕ και καλώδια που περνάει από εκεί το ρεύμα, εκεί ήταν το πρόβλημα λοιπόν και όχι στη διασύνδεση. Μην γράφετε, εφόσον δεν είστε ενεργειακοί επιθεωρητές ή γιατροί ή οτιδήποτε, μην κάνετε αναρτήσεις. Και εγώ όταν δεν ξέρω κάτι δεν τοποθετούμε, ρωτάω τους ειδικούς. Λοιπόν, η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ πλούσια βεβαίως και σήμερα. Εγώ θα πω ότι ξεχωρίζει και η είδηση σε εθνικό επίπεδο, η είδηση το ότι οδηγήθηκαν, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και βεβαίως η κατηγορία που τους βαραίνει είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αντιμετωπίζουν ποινές που μπορεί να είναι ακόμα και η πιο αυστηρή των ποινών, ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Βέβαια θα πει κανείς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρόκειται να επιστρέψει μετά από αυτή την τραγική πραγματικά αντιμετώπιση. Δύο εντός εισαγωγικών γιατροί, δύο κομπογιανίτες, αντί να τον βοηθήσουν και να καλέσουν άμεσα, αφού δεν μπορούσαν να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ προκειμένου να, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν σήμερα κοντά μας, δεν θα είχε φύγει. Και διάβασα νωρίτερα ότι οδηγήθηκαν σε ειδική πτέρυγα ουσιαστικά στον Κορυδαλό, προφυλακίστηκαν και αναμένονται από εδώ και πέρα η ποινική μεταχείριση της υπόθεσης. Μία άλλη είδηση που ξεχωρίζει σε τοπικό και αθλητικό επίπεδο, αλλά λέω τοπικό σε επίπεδο Κρήτης, γιατί πραγματικά η υπόθεση του Όφη αφορά όλο το νησί, αφορά βεβαίως πρωτίστως το Ηράκλειο. Σήμερα ο Όφη είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Υποδέχεται στο Παγκρίτιο στάδιο την γερμανική Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Και ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο η νέα ευρωπαϊκή ιστορία της ιστορικής ομάδας του Ηρακλείου και να πούμε ότι η ψυχολογία είναι με το μέρος των παικτών και του προπονητή της ομάδας, μετά από την σπουδαία νίκη που πέτυχαν απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο την περασμένη εβδομάδα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι οι παίχτες θα μπουν με την ψυχολογία να κερδίσουν ή να πάρουν τουλάχιστον βαθμούς από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και να πούμε βεβαίως ότι αναμένεται να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο πάνω από 15.000 άνθρωποι, Ηρακλειώτες, κριτικοί, οι οποίοι θα υποστηρίξουν σημαντικά την ιστορική ομάδα του Ηρακλείου προκειμένου να πετύχει το στόχο της. Ο Γιώργος Κορτσιδάκης μίλησε σχεδόν σε όλες τις παραγωγές μας νωρίτερα, οπότε θεώρησα ότι θα ήταν πλεονασμός να βγει και εδώ να μας πει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Άλλωστε μπορείτε μέσα από το creta1.gr να διαβάσετε, ήδη έχει ξεκινήσει να γράφει σχόλια και βεβαίως και πληροφορίες για τη σημερινή αναμέτρηση. Θα σας πω μόνο ότι 8 παρατέταρτο μπορείτε, όσοι δεν θα είστε στο Παγκρίτιο στάδιο, να μπείτε στην ειδησιογραφική σελίδα στο creta1.gr και να διαβάζετε live όλες τις εξελίξεις της αναμέτρησης της ομάδας μας. Βλέπεις, ομάδας μας, έχουμε όλοι μπει σε αυτή τη διάθεση, σε αυτό το mood που λένε και στο χωριό μου. Η ομάδα μας είναι ομάδα όλων των Ηρακλειωτών Όφη, είναι η δική μας ομάδα και όλοι θέλουμε να διαγράψει μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία. Και μετά από τις επιτυχίες, εγώ θα το πω κιόλας, και μετά από τις επιτυχίες των περασμένων μηνών, Κύπελο Ελλάδας, Super Cup, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, Αντώνη, σωστά τα λέω, γιατί όχι και πρωτάθλημα, πρωτάθλημα στο Ηράκλειο, why not? Μπορείτε λοιπόν φίλες και φίλοι, 8 παρατέταρτο, creta1.gr, να ενημερώνεστε live για όλες τις εξελίξεις της αναμέτρησης και βεβαίως να βλέπετε και βίντεο και φωτογραφίες, πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ και βίντεο και από τον Γιώργο Κορτσιδάκη και από τον Άκη Αποστολογιωργάκη, οι οποίοι θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο στάδιο το απόγευμα. Γύρισε ο Αντώνης και κοίταξε τον Άκη, απόρρισε. Ναι, έχει ειδική αποστολή απόψε ο Άκης Αντώνη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε όμως και στο πολιτικό ρεπορτάζ πολλές ουσιαστικά ειδήσεις και εξελίξεις. Εχθές είχαμε την δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Ήδη θα έχετε διαβάσει σχετικά ρεπορτάζ και μέσα από το creta1.gr. Όσοι από εσάς είχατε την τύχη, θα πω, να παρακολουθήσετε και την εκπομπή μαζί με τον Δημήτρη Κανάκη και με τη Μαρία Αρφανάκη, όπου σχολιάσαμε μαζί με τον Δημήτρη τις εξελίξεις γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση, θα σας πω μόνο ουσιαστικά ότι η συνταγματική αναθεώρηση, αυτό που έγινε χθες στη Βουλή, ήταν η δεύτερη εκλογική η ψήφιση ουσιαστικά των άρθρων που θα τεθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι αναθεωρητική. 30 και πλέον άρθρα τίθενται πλέον προς αναθεώρηση. Ανάμεσα σε αυτά είναι βεβαίως το άρθρο 16 που προβλέπει την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Είναι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ουσιαστικά μέσα από αυτό η κρίση θα γίνεται από δικαστικό συμβούλιο χωρίς να υπάρχει το φιλτράρισμα του ελληνικού κοινοβουλίου, η άρση της ασυλίας, αυτό που βιώναμε μέχρι τώρα. Είναι η σύνδεση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση και η διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τους δικαστικούς, η καθιέρωση μιας μοναδικής θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξαετούς θητείας, και η συνταγματική καθιέρωση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και οφείλουμε να το αναφέρουμε, η συνταγματική καθιέρωση δημοσιονομικού κόφτη, φίλες και φίλοι. προκειμένου η χώρα να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με ένα δυσβάσταχτο χρέος που ουσιαστικά θα μπορεί ξανά να την οδηγήσει σε όλα όσα ζήσαμε από το 2010 μέχρι το 2019. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι προτάσεις ψηφίστηκαν με την κυβερνητική κατά κύριο λόγο πλειοψηφία, καταψήφισαν ή ψήφισαν παρόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και σε εκείνα τα άρθρα με τα οποία συμφωνούσαν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Επειδή έχω λάβει ένα μήνυμα, πρέπει να πω το εξής από ακροατή, πρέπει να πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη Βουλή σήμερα είναι η προτείνουσα, δηλαδή αυτή που προτείνει το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή μετά τις εθνικές εκλογές του 2027, που θα είναι η αναθεωρητική, και με βάση αυτά τα άρθρα που ψηφίστηκαν χθες ότι θα αναθεωρηθούν, θα καθορίσει το περιεχόμενό τους η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Το λέω αυτό γιατί έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι οι κόμματα της αντιπολίτευσης που συμφωνούν για παράδειγμα με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, που συμφωνούν με την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, καταψήφισαν ή ψήφισαν παρόν. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι σημασία δεν έχει μόνο το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, αλλά το κυρίαρχο είναι ποιο θα είναι το περιεχόμενό τους. Και έχουν δίκιο σε αυτό. Επομένως, όσα άρθρα συγκέντρωσαν, να πούμε ότι κανένα δεν συγκέντρωσε πάνω από 180 βουλευτές. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή, θα χρειαστούν ενισχυμένη πλειοψηφία για να αναθεωρηθούν το περιεχόμενό τους, τον αριθμό των 180 βουλευτών, γιατί ψηφίστηκαν από 158 έως 161 ψήφους. Αν έπαιρναν τώρα 180 συν στη χθεσινή ουσιαστικά ψηφοφορία στην Βουλή, τότε στην επόμενη, στην αναθεωρητική, θα ήθελαν απόλυτη πλειοψηφία, 151 δηλαδή βουλευτές. Και αυτό ακριβώς λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι αφήνουμε με αυτόν τον τρόπο την επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία, αν δηλαδή ψηφίζαμε υπέρ, θα αφήναμε την κυβερνητική πλειοψηφία την επόμενη να αποφασίσει για το περιεχόμενο των άρθρων που θα αναθεωρηθούν. Εγώ βέβαια θα πω και κάτι που είπα νωρίτερα και στο σχολιασμό που έκανα εδώ με τον Δημήτρη Κανάκη, ότι είναι σαν να προδιαγράφουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σαν να προδιαγράφουν ποια θα είναι η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί αν για παράδειγμα το Πασόκ που ψήφισε παρόν χθες στη διαδικασία θεωρεί ότι θα είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το αφήγημά του, τότε θα μπορούσε κάλλιστα να ψηφίσει χθες, να υπερψηφίσει τα άρθρα που εκτιμάει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, γιατί στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, θα καθόριζε η συγκεκριμένη κυβερνητική πλειοψηφία που θα εμπερίχε και το ΠΑΣΟΚ το περιεχόμενό τους. Δεν το έκανε. Είναι μια παραδοχή ήττας, θα έλεγα, φίλες και φίλοι. Ωστόσο, είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του Sky και τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν βεβαίως πολύ έτσι συμπερασματικά, να σας πω, ότι διατηρεί την πρωτοκαθεδρία η Νέα Δημοκρατία, καθώς στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από 30% και συγκεκριμένα στην δημοσκόπηση της Opinion Poll 30,5%, ενώ στη δημοσκόπηση της Pulse 31,5%. Το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να εξάγουμε από την δημοσκόπηση και από τις δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρεμπιπτόντως διενεργήθηκαν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και βεβαίως και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ότι την δεύτερη θέση φαίνεται ότι την έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον κλειδώσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μοιάζει λοιπόν να παγιώνεται ένα δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ένα δεύτερο στοιχείο που μπορούμε βεβαίως να εξάγουμε είναι το γεγονός ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει πάρει την κατηφόρα. Θυμόμαστε όλοι ότι κατά την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα πριν λίγους μήνες φαινόταν στις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνει ένα ποσοστό της τάξης του 12,5-13%, πλέον αυτό κυμαίνεται μεταξύ 4,8 και 5,5, γεγονός που σημαίνει ότι μέχρι τις εθνικές εκλογές, που είναι πολύ το χρονικό διάστημα που έχουμε να διανύσουμε ακόμα, ενδεχομένως να δούμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και της κυρίας Καριστιανού και εκτός Βουλής. Εγώ όμως θα σταθώ σε ένα σημείο της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα κλείσω με αυτό το σχολιασμό. Είχαμε την αξιολόγηση όλων, και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης του Αλέξη Τσίπρα, αξιολόγηση για την παρουσία τους αναφορικά με τις προτάσεις που κατέθεσαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής, ότι θετικά αποτιμά οι πολίτες που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση, το 32% αποτιμά θετικά την παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και το 25% και 25% του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα. Ωστόσο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το εξής, ότι για να δούμε ποιες ομάδες επαγγελματικές, κοινωνικές είναι αυτές που αποτιμούν θετικά τις προτάσεις, για παράδειγμα, του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 45% των συνταξιούχων, φίλες και φίλοι, αποτιμά θετικά την παρουσία των προτάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Το 45%. Γιατί έχει σημασία αυτό? Αν το συγκρίνουμε με το 30% των συνταξιούχων που αποτιμά θετικά την παρουσία των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τότε εξάγουμε το εξής συμπέρασμα, ότι ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μοναδικός που πρότεινε την επαναφορά της 13ης σύνταξης από τους πολιτικούς αρχηγούς, τους τρεις συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, αποτιμάται χαμηλότερα η παρουσία του από τον νυν Πρωθυπουργό που δεν έκανε καμία τέτοια πρόταση. Και θα μου πείτε, τι δείχνει αυτό, Γιάννη? Βεβαίως δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης, φίλες και φίλοι. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης, έχω τελειώσει ούτως ή άλλως, Αντώνη, με αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Εντάξει, ήταν σπουδαία η μουσική ανάσα που πήραμε, Αντώνη, μέχρι να φτιάξουμε και τον καφέ μας. Δημήτρης Μητροπάνος, Καλοκαίρια και Χειμώνες. Τραγούδι βάλσαμο για τους ερωτευμένους, απογοητευμένους. Ναι, ο έρωτας είναι διφορούμενος. Μπορεί και να σε ανεβάσει στα ύψη, μπορεί όμως να σε στείλει και στα πατώματα. Βέβαια, το χειμώνες τώρα είπαμε, δεν ξέρουμε αν ταιριάζει στο Ηράκλειο με βάση τα προβλήματα που καταγράφηκαν με την πρώτη, έτσι, όχι κακοκαιρία, με την πρώτη συννεφιά. Ωστόσο, δεν είναι όλα μαύρα στην Κρήτη, δεν είναι όλα μαύρα στην πόλη μας. Θα πάμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θετικό που έχει η Κρήτη. Πολλά θετικά έχει, ένα εξ αυτών. Και αναφέρομαι βεβαίως στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αφορμή για την σημερινή μας συζήτηση να σας πω ότι αποτέλεσε η συμμετοχή του αντιπρίτανη εξωστρέφειας του κυρίου Κωνσταντίνου Πετρίδη στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διεθνή Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στη Γλασκόβη. Με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Πετρίδης. Καλησπέρα, κύριε Πετρίδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ρατσομανή και αγαπητέ Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια και θα συμφωνήσω ότι η Κρήτη έχει πάρα πολλά καλά πράγματα και γι' αυτό το λόγο θα αποτελέσει πολύ σύντομα κέντρο της διεθνούς εκπαίδευσης. Γι' αυτό εργαζόμαστε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Πετρίδη. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ, ο ρόλος μας είναι βεβαίως να αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα, αλλά βεβαίως και σε πάρα πολλές περιπτώσεις που είμαστε και πολύ περήφανοι να αναδεικνύουμε και τα προτερήματα του νησιού μας, και η εκπαίδευση είναι μέσα σε αυτά. Είναι προφανές και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ιδρύματα για τα οποία είμαστε πολύ πολύ περήφανοι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πετρίδη, έτσι ξεκινώντας τη συζήτησή μας σιγά σιγά,

0: Τι συνέβη από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου στη Γλασκόβη, ποιες είναι οι εξελίξεις έτσι, που αφορούν περισσότερο που απασχολούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τι σημαίνει και η παρουσία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε αυτό το συνέδριο?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το συνέδριο του European Association of International Education είναι το μεγαλύτερο συνέδριο για τη διεθνή εκπαίδευση στον κόσμο. Επομένως, πάνω από 7.000 σύνεδροι και εκθέτες όσον αφορά όλο το οικοσύστημα της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση. Mm-hmm. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν μέρος της αποστολής του Study in Greece. Το Study in Greece είναι ο επίσημος φορέας αντιπροσώπευσης των ελληνικών πανεπιστήμιων στο εξωτερικό όσον αφορά τα διεθνή τους προγράμματα. Και ήμασταν πολύ τυχεροί που συμμετείχαμε σε ομιλίες, συνάψαμε σχέσεις και νέες συνεργασίες στα πλαίσια αυτού του μεγάλου διεθνούς γεγονότος. Οι εξελίξεις ποιες είναι? Οι εξελίξεις έγινε μια ανασκόπηση των πολιτικών διεθνοποίησης και ποιες είναι αυτές οι πολιτικές κλειδιά. Με μία λέξη, ναι. Τα κοινά προγράμματα σπουδών. Κοινά Μάλιστα. προγράμματα σπουδών με ξένα πανεπιστήμια, είτε της Ευρώπης ή εκτός της Ευρώπης. Είχαμε εμείς ένα Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συνομιλίες και πρόοδο θα έλεγα για σύναψη κοινών προγραμμάτων σπουδών κυρίως με την Κίνα στον χώρο των μηχανικών mm-hmm. αλλά και με άλλες χώρες όπως αφρικανικά πανεπιστήμια έτσι ώστε να συνάψουμε κοινά προγράμματα σπουδών, να προσαρμόσουμε τα ήδη υπάρχοντα μεταπτυχιακά μας προγράμματα που διδάσκονται στα αγγλικά να υποδεχτούν περισσότερους αλλοδαπούς φοιτητές mm-hmm. Και μία άλλη εξέλιξη ήταν οι ανακοινώσεις για το καινούριο πρόγραμμα Erasmus από το 28, από το 28 μέχρι το 30 όπου το budget θα αυξηθεί από τα 26,2 δισεκατομμύρια στα 40,8 δισεκατομμύρια δείχνοντας ότι η ολοκλήρωση της Ευρώπης αλλά και η ανταγωνιστικότητα ναι. της Ευρώπης έρχεται μέσω από το πιο πετυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είναι το Erasmus και αυτό δείχνει και η αύξηση του budget. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία δόθηκε στην καινούργια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο θέμα που αναφέρθηκα για τη σύναψη κοινών προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών προγράμματων σπουδών χρησιμοποιώντας την πιστοποίηση του European Degree Label που είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσω της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Αθηνά λάβαμε χρηματοδότηση ναι. Έτσι ώστε προγράμματα σπουδών μας να αναπτυχθούν σε κοινά προγράμματα σπουδών μέσα στο consortium του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Αθηνά. Η άλλη εξέλιξη για μας ήταν η επίσκεψη ενός Κινέζικου Πανεπιστημίου στον Απρίλιο έτσι ώστε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γοργά τα βήματά μας σε συνεργασία με τα Κινέζικα Πανεπιστήμια για ανάπτυξη double degree, διπλών προγραμμάτων σπουδών ξεκινώντας από τους μηχανικούς.
0: Κύριε Πετρίδη, μιλάμε για διαζώσεις ή για εξ αποστάσεως προγράμματα προπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια?
1: Πάντα μιλάμε για διαζώσεις.
0: Διαζώσεις, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο αυτό που διαπιστώσαμε αγαπητέ Γιάννη είναι ότι οι διάφοροι student recruiters οι οποίοι είναι οι διαμεσολαβητές ας πούμε της μετακίνησης ταλέντου mm-hmm. προς την Ευρώπη λόγω του κορεσμού μεγάλων αγορών όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες ναι. βλέπουν την Ελλάδα να αναπτύσσεται ως προορισμός σπουδών φοιτητών από άλλες υπήρους. Φυσικά έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε, ξέρουμε τα προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές, αλλά νομίζω υπάρχει έτσι, έχει διαμορφωθεί ένα οικοσύστημα το οποίο πολύ σύντομα θα κάνει mm-hmm. την Ελλάδα πιο ελκυστικό πόλο ή θα έλεγα πόλο προσέλκυσης ξένων φοιτητών, ιδιαίτερα την Κρήτη, η οποία είναι ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει τα ιδρύματα που ανέφερες, αλλά και το ΙΤΕ, το ΜΑΙΧ και άλλα ερευνητικά κέντρα τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά Και έτσι η εκπαίδευση και η έρευνα μαζί με την αγορά εργασίας κάνουν αυτό το μείγμα το οποίο θα κάνουν την Κρήτη, πιστεύω πολύ σύντομα, έναν άριστο προορισμό για εκπαίδευση.
0: Και βεβαίως είναι και, μιας και μιλάμε διαζώσεις προγραμμάτων σπουδών, είναι και ο τρόπος ζωής, είναι και το κλίμα του νησιού μας, μιας και αναφερόμαστε στα προτερήματα. Ωστόσο με προλάβατε, γιατί ήθελα να ρωτήσω, είπατε για τις υποδομές, κύριε Πετρίδη, ποια θεωρείτε ότι είναι τα αγκάθια, έτσι ώστε να μπορέσει τελικά η Κρήτη να ενισχύσει και να ισχυροποιήσει τη θέση της ως προορισμός πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς?
1: Θα αναφέρω τη γνώμη μου. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει ένας κορισμός σε μεγάλες αγορές του International Education, ναι, όπως είναι η Ολλανδία, και το κύριο αγκάθι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το accommodation, δηλαδή η στέγαση. Ξέρετε ότι και αυτό θα είναι μια μεγάλη πρόκληση στην Κρήτη λόγω του τουρισμού. Είμαστε ένα πολύ όμορφο μέρος.
0: Σωστό.
1: Έτσι, με πολύ μεγάλες υποδομές, αλλά υποδοχής τουριστών, ξένων επισκεπτών, νομίζω το μεγαλύτερο αγκάθι, αλλά αρχίζουν και γίνονται γοργά βήματα προς τα εκεί, είναι όσον αφορά το accommodation και των Ελλήνων, mm-hmm, έτσι, και των αλλοδαπών φοιτητών, για να μην ξεχνάμε ότι η στέγαση,
0: σωστό,
1: είναι μεγάλο πρόβλημα και για τους Έλληνες φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη και πολύ καλά κάνουν ως προορισμό των σπουδών τους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα έλεγα το μεγαλύτερο, έτσι, μεγαλύτερη πρόκληση είναι η στέγαση. Βέβαια δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων student dormitories, δηλαδή δομών για τους φοιτητές, αλλά πώς θα συνεργαστούμε και με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή με τα ξενοδοχεία, με τις ξενοδοχειακές υποδομές, έτσι ώστε ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε αυτό που λέω, αλλά θα έλεγα η στέγαση.
0: Και ξέρετε, κύριε Πετρίδη, σκέφτομαι τώρα που σας ακούω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε ουσιαστικά, βέβαια εγώ μπορώ να το βάλω τώρα με οικονομικούς όρους και να ακουστεί ενδεχομένως σε κάποιους που μπορεί να σκέφτονται λίγο περισσότερο ιδεολειπτικά, μπορεί να ακουστεί άσχημο, ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς ένα νέο, να το πω, τουριστικό εντός εισαγωγικών προϊόν.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και ένα τουριστικό προϊόν που σε παλαιότερη έρευνα που είχε κάνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, mm-hmm, το 2015 είχε δείξει ότι το επιστημονικό, έτσι, το επιστημονικό τουριστικό προϊόν αφήνει στον τόπο 1,5 φορά παραπάνω από ό,τι αφήνει ο συμβατικός επισκέψης των νησί μας. Επίσης είναι και κάτι άλλο, ότι είναι μια πολιτική soft diplomacy για τη χώρα. Αναδεικνύει τη χώρα ολόκληρη ως ένα παράγοντα διαμόρφωσης κουλτούρας, αλλά και φίλων της χώρας, οι οποίοι αργότερα θα την βοηθήσουν.
0: Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Πόσοι, όχι να το πω μεσολαβητές, να το πω πόσοι πομποί των ελληνικών, έτσι, ιδεών, του ελληνικού ιδεώδους, το λέω με την έννοια και την ακαδημαϊκή ενδεχομένως, αλλά και της κουλτούρας γενικότερα, πρεσβευτές είναι η καλύτερη λέξη, επιστήμονες σε όλο τον κόσμο που μπορεί να είναι σε θέσεις κλειδιά την επόμενη μέρα, σε λίγα χρόνια κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω όμως, γιατί ο χρόνος μαζί σας φαίνεται πολύ λίγος, κύριε Πετρίδη, θέλω λίγο να πάμε, γιατί ο μήνας Σεπτέμβρης είναι μήνας για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι πολλές οι δράσεις που υλοποιείται μέσα στο Σεπτέμβρη και αρχίζει γενομένης από τις 21, από την ερχόμενη Δευτέρα, που ξεκινάει η Διεθνής Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Και θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνάντησης?
1: Πολύ σωστά, θα ήθελα να τονίσω ότι θα θέλαμε αυτό αποσκοπούμε κάθε μήνα να μας απασχολεί και να διεθνοποιούμε, ο κάθε μήνας να είναι έτσι να αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, mm-hmm, και αυτό θα προσπαθήσουμε για το 2026-2027, αλλά θα επικεντρωθούμε τώρα στο μήνα Σεπτέμβριο, πράγματι 21 με 25 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα. Είναι η δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στα πλαίσια της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και εξωστρέφειας, αλλά και community engagement όλων των δομών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η διεθνοποίηση δεν αφορά μόνο τους φοιτητές μας και τους καθηγητές μας, αλλά αφορά όλες τις ακαδημαϊκές μας υπηρεσίες. Ο σκοπός είναι η ανταλλαγή απόψεων, mm-hmm, κοινών πολιτικών, συνεργασιών, η ανάδειξη προβλημάτων των επαγγελματιών του χώρου, δηλαδή των βιβλιοθηκονόμων, αλλά και το μέλλον της βιβλιοθήκης. Ξέρετε ότι η βιβλιοθήκη θεωρείται το κέντρο ενός πανεπιστημίου. Δεν είναι μόνο η ανταλλαγή βιβλίων, είναι ένας χώρος που οι φοιτητές, είναι ένας χώρος που επεκτείνει τις αίθουσες διδασκαλίας, επεκτείνει τη διεθνοποίηση, επεκτείνει την εκπαίδευση. Και πραγματικά ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων δεν είναι μόνο δανειστικός, όπως είπα, αλλά είναι και διδακτικός. Δηλαδή το πώς να ψάχνουν οι φοιτητές μας, πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στη δικιά μας περίπτωση είναι αυτό που αναφέραμε και ξεκινήσαμε τη συζήτηση, αγαπητέ Γιάννη, πώς η Κρήτη θα γίνει διεθνές κέντρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτή τη δεύτερη διεθνή εβδομάδα που έχει, θα είναι 50 συμμετέχοντες, συμμετέχουν και πολλές βιβλιοθήκες του νησιού. Όπως είναι το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, η Κουνδούριος Βιβλιοθήκη και η Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης του Ρεθύμνου. Άρα βλέπουμε ότι η Κρήτη και η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα θέλαμε να συμμετέχουν και οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των άλλων ιδρυμάτων που αναφέραμε, λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν μπορούσαν, αλλά θα υπάρχουν και οι δημόσιες βιβλιοθήκες που θα αναδείξουν αυτή την κουλτούρα πολιτισμού της Κρήτης στους ξένους συμμετέχοντες.
0: Ξέρετε, τώρα για όσους μας ακούνε ενδεχομένως να φαίνεται περίεργο στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης του διαδικτύου, το ζήτημα βιβλιοθήκη, βέβαια το περιγράψατε πολύ σωστά, ότι είναι το κέντρο ενός πανεπιστημίου η βιβλιοθήκη, είναι επέκταση των διδακτικών αιθουσών. Πώς θα επηρεάσει, κύριε Πετρίδη, όλη αυτή η εξέλιξη που ζούμε, η τεχνολογική, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της βιβλιοθήκης? Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι και ένα από τα θέματα που θα σας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, είναι μέσα στη θεματολογία. Δεν μπορώ να προβλέψω πώς επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό που όμως προσπαθούμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι να αναπτύξουμε, έχουμε αρχίσει κάποιες πρωτοβουλίες, να αναπτύξουμε το πώς να σκέφτεσαι με την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας να είναι το αβαντάζ. Δηλαδή πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας να παίρνει, να λαμβάνει τις αποφάσεις και να είναι σε θέση να κρίνει ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα και με βάση την τεχνική του κατάρτιση το αποτελέσμα που σου δίνει η μηχανή. Το transformation των ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων ξεκίνησε από το COVID. Έτσι, όταν έγινε η ψηφιοποίηση και όλη αυτή η μετάβαση, οι βιβλιοθήκες ήταν κεντρικός μηχανισμός μετάβασης των πανεπιστημίων από διαζώσεις σε διαδικτυακή εκπαίδευση. Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι επέκταση αυτής της προσαρμογής, η οποία έχει γίνει από το 2020, και θα θέλαμε όλες οι δράσεις της βιβλιοθήκης, από το πώς να γράφουμε paper, πώς να βρίσκουμε paper, το πώς να δανειζόμαστε, ο έλεγχος των πηγών μας να γίνεται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη όλη την εκπαίδευση, δηλαδή πώς να σκεφτόμαστε χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, επειδή μας μένουν μόλις 2 λεπτά, θέλω όμως να μας αναφέρετε τι άλλες δράσεις οργανώνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως και το πρώτο δεκαήμερο, του Οκτώβριο.
1: Θα ξανασυναντηθούμε να αναφέρουμε τον Οκτώβριο. Με μεγάλη χαρά κάθε μήνα να συναντιόμαστε, αγαπητέ Γιάννη, να αναφέρουμε τις δραστηριότητες όσον αφορά τη διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε την πρώτη αποφύτηση του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος Eminem, μεταπτυχιακού προγράμματος της τεχνολογίας. Κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δηλαδή ακολουθώντας τις νόρμες και την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρηματοδότηση του Erasmus Mundus, θα έχουμε τους 20 πρώτους αποφύτους μας, αλλά και την υποδοχή των 30 νέων ξένων φοιτητών σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και στις 14 Οκτωβρίου είναι η μέρα χαράς για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, υποδοχής των προτεραιτών, βράβευση των 110 πρώτων φοιτητών από τον πρίτανη, τον καθηγητή κύριο Παπαδογιάννη, στα πλαίσια αυτής της μέρας υποδοχής, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διασύνδεσης, αλλά και όλων των τμήματων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι προετοετής μας θα γνωρίσουν τις κεντρικές δράσεις του Πανεπιστημίου, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δράσεις των τμήματων που έχουν εισαχθεί σε ξεχωριστές ημέρες υποδοχής που διοργανώνουν τα τμήματα, μέσω παιχνιδιών, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής στο κινητό τους, την οποία έχουμε αλευθερώσει release από πέρυσι, έτσι ώστε να γνωρίσουν τις δομές μέσω παιχνιδιών και διαδραστικών δράσεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, κλείνοντας, σε 30 δευτερόλεπτα θα ήθελα να σας ρωτήσω μία συμβουλή που μπορείτε να δώσετε στους νέους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για να αξιοποιήσουν όλες αυτές τις δυνατότητες, βεβαίως τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.
1: Να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και τα αυτιά τους ανοιχτά, έτσι ώστε να, με την καλή έννοια, να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνει ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και να είναι πολύ περήφανοι που εισαχθήκαν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και την ευκαιρία να σπουδάσουν στην Κρήτη, που προσφέρει όλες αυτές τις ευκαιρίες μέσω όλων των ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων, αλλά και της ομορφιάς του τόπου.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και ενδεχομένως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας διαζώσεις την επόμενη φορά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Εντάξει, είμαστε περήφανοι και για τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα στο νησί και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο και το ΙΤΕ βεβαίως. Η Κρήτη πραγματικά μπορεί να μετεξελιχθεί σε κέντρο διεθνών σπουδών, κάτι που θα δώσει προστιθέμενη αξία και στην οικονομία μας και στην, γενικότερα και στην ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνία συνολικά. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης εδώ και ένα λεπτό για να είμαι ειλικρινής ότι πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο για τους επόμενους. Αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στη μία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Μένετε, τον βλέπω, ο Αντώνης είναι ψηλός ο Άκης και φαίνεται. Μένετε στο Κρέτα One 102,3, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τη Μαρία Ορφανάκη και βεβαίως 3 με 5 Γιώργος Κορτσιδάκης με πολύ πολύ όφι εν όψη και της σημερινής αναμέτρησης. Καλό μεσημέρι.

0: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
1: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Στις 15 Οκτωβρίου εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για το παλιό ψυγείο στο λιμάνι που χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Ο πρόεδρος του οργανισμού Μινάς Παπαδάκης τόνισε στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ανοχής και ζητά να αποδοθεί ο χώρος στον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν αποτελεί αρμοδιότητά του. Περισσότερα θα μας πει η Αντιγόνη Ανδρεάκη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντιγόνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Στις 15 Οκτωβρίου και μετά από δύο αναβολές αναμένεται να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για το παλιό ψυγείο, το οποίο και σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη. Μιλώντας το πρωί στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο κ. Μινάς Παπαδάκης, υποστήριξε ότι δεν αποτελεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αρμοδιότητα του οργανισμού και ότι η χρήση χωρών του λιμανιού ξεκίνησε πριν από χρόνια ως προσωρινή λύση, η οποία όμως δεν είναι πλέον ανεκτή. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μετά από δύο αναβολές τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαμε καταθέσει έχουν ημερομηνία εκδίκασης τη 15η Οκτωβρίου, η οποία πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και πιστεύω ότι θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσθέτοντας πως εάν υπάρχει και λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, νομίζω ότι η απόφαση είναι μονόδρομος. Μαρία.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος συνεχίζονται σε περιοχές του Ηρακλείου και της Χερσονήσου με κατοίκους και επιχειρηματίες να καταγγέλουν ότι παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση ακόμα και για περισσότερες από 30 ώρες. Τα προβλήματα αποδίδονται στο συνδυασμό σκόνης, υγρασίας και βροχής, αλλά και σε κεραυνούς που προκάλεσαν ζημιές σε μετασχηματιστές. Τα συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών, ωστόσο ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι η παλαιότητα του εξοπλισμού επιβαρύνει την κατάσταση, ενώ εκτιμάται ότι σταδιακά μέσα στην ημέρα η εικόνα θα βελτιωθεί. Στο μεταξύ, χωρίς νερό παραμένουν οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που έχει επηρεάσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ίδρευσης. Ο Δήμος Αχαρνών Αστερουσίων βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΔΔΕ για την αποκατάσταση της βλάβης και καλεί τους δημότες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Σταδιακά απομακρύνεται από το νησί το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αφήνοντας πίσω προβλήματα και τις διακοπές ρεύματος που αναφέραμε σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, που μίλησε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του νησιού. Από αύριο Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ η καλοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί ως και την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει τάση για νέο κύκλο αστάθειας και τοπικές βροχές, με τον μετεωρολόγο να επισημαίνει ότι η πρόγνωση πέρα από τις επόμενες 4-5 ημέρες παραμένει επισφαλής. Στο μεταξύ, ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νησιού, με τα μεγαλύτερα ύψη να καταγράφονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψο βροχής σημειώθηκε στο Τζερμιάδο Λασιθίου με 52 χιλιοστά, ενώ ακολούθησαν οι ποταμοί με 38, η Αργυρούπολη Ρεθύμνου με 32. Στη Νεάπολη καταγράφηκαν 30 χιλιοστά και στην Ασή Γωνιά Χανίων 21. Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα για τον χειμώνα, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την εκπομπή μαζί, οι πρώτες βροχές ανέδειξαν προβλήματα από φερτά υλικά τα οποία συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ τόνισε ότι η Περιφέρεια και Δήμοι βρίσκονται σε συντονισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Την ίδια ώρα, κάλεσε τους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και να προχωρήσουν στην απαραίτητη προετοιμασία των σπιτιών τους. Η ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε ο κ. Τσαπάκο στις αντλίες των υπογείων, καθώς έχουν καταγραφεί πλημμυρικά περιστατικά σε περιοχές του νησιού λόγω της μη λειτουργίας τους. Τα μοντέλα σήμερα δυνατούν να προβλέψουν την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στο μέλλον, προειδοποίησε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η κυρία Μαρία Κονακίδου, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αφορμή ήταν το Διεθνές Συνέδριο Ατμοσφαιρικής Επιστήμης στο Ηράκλειο. Η κυρία Κορνεάδου επισημαίνει τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι αν αφήσουμε τις μηχανές να σκέφτονται για μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε την κριτική μας σκέψη. Στον ανακριτή Χανίων σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Το μωρό νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλική αιμορραγία. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, με την γυναίκα να κρατείται μόνη στη γυναικεία πτέρυγα και τον άντρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες της θεραπείας, η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης της υγείας του καλλιτέχνη, αλλά και οι ενέργειες που ακολούθησαν το περιστατικό. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στην Κρήτη έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην κάρπα και την χρήση απεινιδωτών, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργο Πιτσούλη. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κρέτο Άνα 102,3, η Περιφέρεια συνεχίζει δωρεάν τις εκπαιδεύσεις εν μέσω ειδικής εφαρμογής. Οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν τον πλησιέστερο διαθέσιμο απεινιδωτή. Ο κ. Πιτσούλης τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της άμεσης παρέμβασης, αναφέροντας μάλιστα περιστατικό στην Κρήτη, όπου δύο νεαρές γυναίκες, ακολουθώντας τις οδηγίες απεινιδωτή, κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή έναν άνθρωπο μέχρι να φτάσει και το ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε νέες εκπαιδευτικές δράσεις και ειδικό φεστιβάλ τον Οκτώβρη για μαθητές, γονείς, νοσηλευτές και το ευρύ κοινό. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ιατρείο που, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάχτυλο, πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος υποστήριξε, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν θα έπρεπε να γίνει εκτός νοσοκομείου, ενώ τόνισε πως δεν ενδείκνυται για αντιγύρεση ή αποτοξίνωση. Περισσότερα θα μας πει η Αντιγόνη Ανδρεάκη, που την έχουμε πάλι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Και ήταν πραγματικά αποκαλυπτική η συνέντευξη του κυρίου Εξαδάκτυλου σήμερα στην συχνότητα του 102,3 στο Κρέτα One, μιας που ο ίδιος ανέφερε στοιχεία τέτοια τα οποία πραγματικά σοκάρουν. Καταρχήν, όσο αυτό αφορά στο πελατολόγιο του συγκεκριμένου ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο ίδιος είπε ότι ήταν ένα ιατρείο το οποίο δεν κρυβόταν, ότι ήταν ένα ιατρείο το οποίο πολύ διαφημιζόταν, και δεν ήταν κάτι που εκεί γινόταν μυστικά, αφήνοντας αιχμές ακόμα και στις ενστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και στον κύριο Πατούλη, που έλεγε ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο ιατρείο και τη δράση του συγκεκριμένου βεβαίως μηχανήματος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Εξαδάκτυλος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από το ιατρείο περνούσε η αφάνκα τέτης Αθήνας, αλλά όχι μόνο αυτή, μέχρι και πολιτικά πρόσωπα. Γεγονός που προφανώς αφήνει πολλά περιθώρια ακόμα και για έρευνα, ακόμα και για παρέμβαση και του ίδιου του εισαγγελέα. Είπε χαρακτηριστικά ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επέλεγαν άτομα με μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιφάνεια, λέγοντας ότι δεν θέλει να δώσει ονόματα στην δημοσιότητα, αλλά ήταν αυτό γνωστό στους ευρύτερους ιατρικούς και κοινωνικούς τίτλους. Για μία ακόμα φορά τόνισε και εκείνος με τη σειρά του ότι η πλασμαθαίρεση εκτός νοσοκομείου δεν νοείται, ότι είναι μία σύνθετη ιατρική πράξη που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις και σίγουρα όχι, όπως τόνισε, ως μέθοδος αντιγύρασης ή αποτοξίνωσης. Είπε χαρακτηριστικά ανάμεσα στα άλλα ότι από τη στιγμή που μπαίνει ένα τέτοιο μηχάνημα, η άδεια ενός ιατρείου πρέπει να ανασταλεί, δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη λειτουργία ενός απλού ιατρείου. Ένα τέτοιο μηχάνημα μπαίνει σε ένα ιατρείο, το ιατρείο κλείνει μέχρι να φύγει το μηχάνημα, δεν μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ τέλος μίλησε και για την νομοθεσία που ισχύει για τη λειτουργία των ιατρείων, αναφερόμενος στις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων, λέγοντας ότι πλέον μπορεί ένα ιατρείο να λειτουργήσει και μέσα από ένα εταιρικό σχήμα, χωρίς απαραίτητα να ανήκει στον ίδιο τον ιατρό, γεγονός όμως το οποίο περιπλέκει περισσότερο τους ελέγχους οι οποίοι θα έπρεπε να γίνονται.
0: Αντιγόνη, εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν καταγγελίες.
1: Αναφέρθηκε και σε αυτό, κάνοντας μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση, λέγοντας ότι καταγγελίες δεν πρόκειται και να γίνουν, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο θα προστατεύσουν τους γιατρούς, αυτό είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι θα τους προστατεύσουν διότι τους εμπιστεύθηκαν και τους πιστεύουν και τους αγαπούν κιόλας, είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος. Κατά τον ίδιο μάλιστα η υπεράσπιση του γιατρού συνδέεται και με την υπεράσπιση της προσωπικής επιλογής του ασθενούς ή του πελάτη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί υπερασπίζονται την επιλογή τους, είπε, και γι' αυτό υπερασπίζονται και αυτούς τους οποίους διάλεξαν. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Και γι' αυτό το λόγο οι καταγγελίες σε αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες ανάλογες είναι σπάνιες και ακόμα σπανιότερα προέρχονται από ανθρώπους που τελικά έλαβαν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Αντιγόνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Αναστάτωση προκαλούν στα σχολικά κηλικία του Ηρακλείου οι νέοι διατροφικοί περιορισμού, με 4 κηλικιάρχες να έχουν ήδη παραιτηθεί και ακόμα 15 να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την αποχώρηση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η συνάδελφος Μαρία Χαραλαμπάκη, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, όπως το είπες και εσύ, αναστάτωση προκλήθηκε και στα σχολεία του Ηρακλείου με τον νέο νόμο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται πλέον στα κηλικία. Με τις παραιτήσεις, όπως είπες και εσύ, κηλικιαρχών, ολοένα και να αυξάνονται και τις αντιδράσεις από φορείς να παραμένουν σφοδρές για την αποδυνάμωση του κλάδου. Σε δηλώσεις στο Κρέτα ΟΑΝ, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Αντώνης Περιθυνάκης, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 4 παραιτήσεις από σχολικά κηλικία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ακόμη οι 15 βρίσκονται σε διαδικασία παραίτησης. Η νέα ρύθμιση, Μαρία, είναι σημαντικό να πούμε ότι διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας και αντικαθιστά το πλαίσιο του 2013, φέροντας σημαντικές αλλαγές στα προϊόντα που μπορούν πλέον να διατίθενται στα σχολεία, και τέθηκε σε εφαρμογή από τη φετινή σχολική χρονιά, με στόχο φυσικά την υγιεινή διατροφή των μαθητών αλλά και τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως απαγορεύονται αυστηρά τρόφιμα όπως τα αλαντικά, επεξεργασμένα αλμυρά σνακ, γλυκίσματα, μπισκότα αλλά και τα αναψυκτικά. Τώρα, σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από τον Σύλλογο Κηλικιαρχών, ο κ. Περιθυνάκης, με συγχωρείτε, τόνισε πως το πρόβλημα δεν είναι η εφαρμογή του νέου νόμου, αλλά το γεγονός ότι έξω από τις σχολικές μονάδες υπάρχει μια μεγάλη γκάμα καταστημάτων από τα οποία οι μαθητές μπορούν είτε οι ίδιοι είτε μέσω των γονέων τους να προμηθεύονται τρόφιμα και άλλα προϊόντα της επιλογής τους, όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. Ενώ ο ίδιος κλείνοντας δήλωσε πως είναι απαραίτητο να γίνονται αλλαγές στη διατροφή των μαθητών, αλλά οι περιορισμοί στα σχολικά κηλικία θα πρέπει να ισχύουν και στα καταστήματα γύρω από τα σχολεία, διαφορετικά δημιουργείται ένα άνισο τοπίο και τίθεται το ζήτημα βιωσιμότητας των κηλικίων, Μαρία.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Υγιεινή διατροφή λοιπόν, αλλά με όρους, και θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Στη σύλληψη ενός ατόμου για παράνομη θύρα αλλαγών προχώρησαν ομοσπονδιακοί και ιδιωτικό στυροφύλακα στην περιοχή Πρίνος στις Στέρνες του Δήμου Γόρτινας. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν καραμπίνα, 9 φυσίγγια και 3 σκοτωμένοι λαγοί, τα οποία κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα πύργου Μονοφατσίου. Με 235 γραμμάρια κάναβη στην κατοχή του συνελήφθη 32χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Η έρευνα στο σπίτι του αποκάλυψε ακόμα μεθαμφεταμίνη, μικρότερη ποσότητα κάναβης και κροτίδες. Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας 72χρονης Νορβηγίδας στο Ρέθυμνο, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο δωμάτιο ξενοδοχείο που διέμενε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν το θάνατό της. Στο Εδώλιο 18 άτομα για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία, που το 2022 κόστησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, μεταξύ των κατηγορουμένων στελέχη του Δήμου Μαλαβιζίου, της ΔΕΙΑΜ και της Πολεοδομίας Ηρακλείου, για πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι. Για περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Κανάκης που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχουμε πάρει την ανιούσα.
3: Γεια σου Μαρία, καλησπέρα. Όντως, όπως το είπες και εσύ, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κόκκινου συναγερμού, θα λέγαμε, για την παγκόσμια οικονομία, έτσι καθώς η έκρηθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Στις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το πετρέλαιο Brent κινείται αυτή την ώρα στα 104,8 δολάρια το βαρέλ, καταγράφοντας αύξηση 19% μόλις ένα μήνα, ενώ παράλληλα το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 101,8 δολάρια, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, που και αυτό είναι άλλο ένα έτσι, κομβικό ζήτημα, κινείται στα 78,40 ένα μεγαβατόρα. Να πούμε επίσης ότι το διεθνές ράλι έχει μεταφερθεί και στην ελληνική αγορά, με τις τιμές στα πρατήρια να ξεφεύγουν, να μπορούμε να πούμε ότι η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,17, που είναι έτσι ένα άλμα 6 λεπτών σε μία εβδομάδα μόλις μέσα, ενώ σε νησιωτικές περιοχές η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, έχοντας σπάσει το φράγμα το 2,30 και 2,40 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, να πούμε ότι και το πετρέλαιο κίνηση, η κατάσταση είναι και εκεί αρκετά δύσκολη, με τη μέση τιμή να βρίσκεται στα 2,14 ευρώ. Έτσι, με βάση τα δεδομένα των δηληστηρίων, οι αυξήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, είναι και έντονος ο πονοκέφαλος για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 15 του Οκτωβρίου, βέβαια, αν οι τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, Μαρία, η πρεμιέρα αναμένεται να είναι πάνω από το 1,8 ή 1,9 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, όλα αυτά, όπως είναι λογικό, έχουν φέρει και πολιτικές αναταράξεις απέναντι σε αυτό το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε επίδετο συσκέψεων και διαβουλεύσεων. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο λήψη έκτακτων μέτρων στήριξη εντός του Οκτωβρίου. Παρότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, το ακριβές ύψος του θα κριθεί από την πορεία των τιμών μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου. Ενώ το πρόβλημα δεν είναι ωστόσο, επεκτείνεται, φαίνεται και στην Ευρώπη. Αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου αξίζει να αναφέρουμε ότι συνεδριάζει το Eurogroup στο Δουβλίνο, όπου οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν έτσι μια κοινή γραμμή και περιθώρια συντονισμένης αντίδρασης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, Μαρία.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε μέχρι πού λοιπόν θα πάνε τα καύσιμα και πού θα τερματίσουν. Στην Αγία Γαλήνη μεταφέρθηκαν 71 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από μία επανδρωμένο αεροσκάφος της Πρόντεξ περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Ψήφισαν συνολικά 265 βουλευτές υπέρ 175 και κατά 90. Για τον κύριο Αβραμόπουλο ψήφισαν συνολικά 266 υπέρ 264 και δήλωσαν παρόν 2 βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση Αβραμόπουλου συνδέεται με την έρευνα για το Qatar Gate, ενώ ο ίδιος ζήτησε την άρση της ασυλίας του και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές. Η υπόθεση Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να υποστηρίζει ότι οι σχετικές διώξεις στοχεύουν την πολιτική της δράση. Στις 600 με 650 ημέρες ο στόχος για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων έως και το τέλος του 2027 από περίπου 1500 σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η συζήτηση πήρε και προεκλογικό άρωμα μετά τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός. Νέα προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα με τους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο να μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας με τους κωδικούς TaxisNet. Τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνο στη Γλυφάδα με 3 νεκρούς και 2 τραυματίες. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη σποδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα, ενώ οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Οι δύο 18χρονοι τραυματίες νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νοικίας, ο ένας διασωληνωμένος σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Στο νοσοκομείο 17χρονος και στην Κεφαλονιά, μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού του με άλογο. Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στα Ραζάτα, με τον ανήλικο να μεταφέρεται αρχικά στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή στο γεννήματάς. Ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα της Opinion Poll για το Action 24 καταγράφει 25,7% στην πρόθεση ψήφου, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,1%. Τον Οκτώβριο ανοίγει πλατφόρμα για το πρόγραμμα μεταγκατάστασης με ενίσχυση ως 10.000 ευρώ για όσους μετακινηθούν σε ακριτικές περιοχές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι βρεφονιπιακοί σταθμοί και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς με περίπου 3.000 συμφωνητικά και 1.000 νέες εγγεγραμμένες νταντάδες. Κλειστό και σήμερα το φεράγγι της Σαμαριάς λόγω πρόγνωσης για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει και τα 32 χιλιοστά, ξεπερνώντας τα όρια ασφαλούς λειτουργίας. Η πρόσβαση απαγορεύεται και από τις δύο εισόδους. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον 10ο ημιμαραθώνιο Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι με συμμετοχές από 52 χώρες. Περίπου 2.000 δρομείς από την υπόλοιπη χώρα θα βρεθούν στη διοργάνωση, που έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και παράδοσης. Πρόσοχη ζητείται από τους πιστούς που θα προσέλθουν στον Ιερό Ναό Αγίου Ευμενίου στη Φορτέτσα Ηρακλείου εν ώψη της εορτής του Αγίου σήμερα. Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάσταση του οδοστρώματος, ενώ τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκε ατύχημα με γερανοφόρο όχημα. Να περάσουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. Νέους κανόνες για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον EU Kids Act να προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και αυτόνομους λογαριασμούς από τα 15. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Άννα Χαλαπάκη, που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πράγματι, σημαντικές αλλαγές στο διαδίκτυο φέρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση νόμου EU Kids Act με στόχο την προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό στην πράξη αλλάζει πρώτον την πλήρη απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, και θα επιτρέπονται μόνο ειδικά σχεδιασμένες ασφαλείς πλατφόρμες υπό τον πλήρη έλεγχο των γονέων. Δεύτερον, για ηλικίες 13 έως 15 ετών η πρόσβαση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω μίνι λογαριασμών που θα διαχειρίζονται οι γονείς, ενώ ο χρόνος χρήσης περιορίζεται στη μία ώρα την ημέρα. Τρίτον, αυτόνομο λογαριασμό θα μπορούν να ανοίγουν οι ανήλικοι μόνο από τα 15 έτη και άνω, ενώ παράλληλα ο νόμος βάζει φρένο στις επικίνδυνες λειτουργίες των πλατφορμών. Απαγορεύονται οριστικά το ατελείωτο scroll, οι ειδοποιήσεις στις ώρες του ύπνου και τα συστήματα προκαλούν εθισμό. Την ίδια στιγμή τα chatbox τεχνητής νοημοσύνης θα είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή, ενώ απαγορεύεται να προσωμιώνουν συναισθηματικές σχέσεις με τα παιδιά. Τέλος, Μαρία, το βάρος της απόδειξης πέφτει πλέον στις ίδιες τις εταιρείες. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν στην Κομισιόν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς πριν τις θέσουν σε λειτουργία.
0: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο εδώ στη χώρα μας, μάλλον από το Γενάρη του 2027. Νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέφερε τις αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης του νησιού, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων δεν είναι αποδεκτή από την Άγκυρα. Η Αθήνα απάντησε ότι διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα, και ότι οι τουρκικές αιτιάσεις για την αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών δεν έχουν σύμφωνα με την ελληνική θέση νομικό αίρεσμα. Η Ελλάδα επανέλαβε ότι διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της επικρατείας της, ενώ καλεί σε σχέσεις καλής γειτονίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Συνάντηση με τους ηγέτες του κόλπου στη Νέα Υόρκη αναμένεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με βασικό θέμα τα επόμενα βήματα στον πόλεμο του Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα αμερικανικά σχέδια για την μεταπολεμική στρατηγική και την επόμενη ημέρα, ενώ συνάντηση ενδέχεται να διευρυνθεί και με άλλους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Όφι γράφει απόψε ιστορία υποδεχόμενος στη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Χρήστος Κόντης. Χωρίς τον τραυματία Νικολάου, αλλά με τους Σιέλη και η Σέκα στην αποστολή, θα αγωνιστεί η κριτική ομάδα. Δεν ήρθαμε για διακοπές στην Κρήτη, ήρθαμε να κερδίσουμε, ξεκαθάρισε από τη μεριά του ο προπονητής της Hoffenheim Christian Ilzer στη συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο Στάδιο εν ώψη της αναμέτρησής του με τον Όφη. Νίκη φάρμακο για τον Ολυμπιακό με 2-1 επί της Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Βροχερός και σήμερα καιρός στην Κρήτη. Οι άναμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 12 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Μένετε εδώ στις 3 ο Γιώργος Κοτσιδάκης με την εκπομπή One Life on Sports.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
0: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Κρέτα One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα για τον αθλητισμό της Κρήτης, για την ομάδα του Όφη, γιατί επιστρέφει στα σαλόνια της Ευρώπης, επιστρέφει στις μεγάλες αναμετρήσεις, στο Europa League, το άλλοτε κύπελο UEFA και μάλιστα στους ομίλους, όπως ξέραμε να λέμε κάποτε, τώρα τους λέμε League Phase της διοργάνωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Όφη. Το 2016 ταλαιπωρήθηκε στα χωράφια της Τρίτης Εθνικής, το 2026 βρίσκεται στα σαλόνια της Ευρώπης. Θα είναι μια μεγάλη βραδιά σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όλος ο οργανισμός εδώ του Κρέτα One θα είναι συντονισμένος από πολύ νωρίς για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, όλα τα τελευταία νέα από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Hoffenheim. 8 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έχω ζητήσει ένα σχόλιο να μας δώσουν οι υπεύθυνοι άνθρωποι της ομάδας του Όφη. Τι γίνεται με τα εισιτήρια, γιατί βλέπω ότι έχω πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό. Όμως πριν φιλοξενήσουμε κάποιον που πιστεύω θα τα καταφέρουμε στην πορεία της εκπομπής, είναι και για αυτούς δύσκολη μέρα, ας μην κρυβόμαστε. Υπάρχουν αλλεπάλληλες συσκέψεις με την UEFA, με την αστυνομία, μέτρα τάξης. Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους. Αυτό το οποίο μπορώ να σας μεταφέρω, η νεότερη πληροφόρηση που έχω, είναι ότι υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν έχει δηλαδή ανακοινωθεί κάποιο sold out, οπότε αν κάποιοι μας ακούνε και είναι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής που λένε «Ρε φίλε, παίζει Όφη σήμερα, πάμε γήπεδο», μπορούν να το κάνουν. Υπάρχει εκδοτήριο στη θύρα 17 του Παγκριτίου Σταδίου και εκεί θα σας καθοδηγήσουν, νομίζω είναι δύο θύρες ακόμα που έχουν διαθέσιμα εισιτήρια για το μεγάλο απόψινό παιχνίδι, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Βλέπω ότι έχει φτιάξει και ο καιρός, γιατί μας είχε λίγο ανησυχήσει, αλλά νομίζω μάλλον θα έχουμε μια ήπια φθινοπορεινή βραδιά απόψε το βράδυ στο Παγκρίτιο.

καλά και εμάς. Εδώ το τηλέφωνο έχει πάρει φωτιά, το Viber ειδικά, ο ένας χαμός γίνεται και σήμερα θα είναι, όπως είπα, μια μεγάλη μέρα. Να σας πω ότι εσείς να μείνετε συντονισμένοι στον Creta One, όχι μόνο στο ραδιόφωνο αλλά γενικά και στην ιστοσελίδα μας cretaone.gr, γιατί θα έχουμε ένα βορβαδισμό ειδήσεων, αναφορών από το Παγκρέτιο Στάδιο από πολύ νωρίς. Αρκετοί συνάδελφοι θα είναι συντονισμένοι πάνω σε αυτό για να σας μεταφέρουν καρέ-καρέ ό,τι συμβεί απόψε στο στάδιο. Και βέβαια μέσα επίσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είναι ένας κεντρικός πυλώνας ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Creta One, βιντεάκια, ξέρετε, reels από το γήπεδο, από το Παγκρέτιο Στάδιο σήμερα.

Δεν ήρθαμε, λέει, για διακοπές στο Ηράκλειο, ήρθαμε για να κερδίσουμε τον Όφη. Αυτό δήλωσε ο προπονητής της Χόφενχάιμ στην συνέντευξη τύπου, ο κύριος Κρίστιαν Ίλτσερ. Μας αρέσει, λέει, η Κρήτη για διακοπές, αλλά εμείς δεν ήρθαμε εδώ για διακοπές. Ήρθαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν μας νοιάζει, λέει, απλά η συμμετοχή στην Ευρώπη. Ξέρουμε, λέει, τι ομάδα αντιμετωπίζουμε. Είναι μια αξιόλογη ομάδα Όφη. Πέρσι πήρε το κύπελο. Φέτος νίκησε τον Ολυμπιακό. Πήρε το Super Cup από την ΑΕΚ. Έχουμε σεβασμό για τον αντίπαλο, αλλά και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.

περιμένουμε, λέει, περιμένουμε τον Όφη ότι θα παίξει άμυνα. Οπότε, λέει, θα κινηθούμε ανάλογα. Είχε πει και πριν από μερικές μέρες ο τεχνικός της γερμανικής ομάδας ότι Όφη, λέει, βλέπω ότι είναι μια ομάδα που δέχεται ελάχιστα γκολ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το σχολιάσαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Ποιος το περίμενε να σχολιάζεται έτσι με τέτοιες αναφορές, τιμητικές αναφορές, η αμυντική συμπεριφορά του Όφη που ήταν τα τελευταία χρόνια η αχίλιος πτέρνα της ομάδας.

Η ομιλάρα επιστρέφει σήμερα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε εμείς σε παλαιότεροι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι όντως μια ιστορική στιγμή σήμερα. Εύχομαι να μπορέσει η Όφη να ξεκινήσει με το δεξί. Κρατάω τις αναφορές που είχαμε στην χθεσινή εκπομπή με έναν καλό συνάδελφο, τον Θανάση Κελαντώνη, να μας αναλύει πλήρως το προφίλ της Χόφενχάιμ, και δέχθηκα αρκετά τηλεφωνήματα για αυτή την ανάλυση που μας έκανε ο διεθνολόγος συνάδελφος. Διεθνολόγος δηλαδή σημαίνει ότι ασχολείται με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει μια ιδιαίτερη έμφαση ο συνάδελφος αυτός στο γερμανικό πρωτάθλημα. Μας έκανε φίλο και φτερό την Χόφενχάιμ. 4-4-2 ο σχηματισμός που επιλέγει. Τα ατού της, οι παίκτες που είναι τα βαριά χαρτιά της Χόφενχάιμ, και φαντάζομαι τα έχει διαβάσει και ο Χρήστος Κόντης, αλλά και αυτό που είπε ο καλός συνάδελφος, ότι πέρα από την Bayern, λέει, και την Dortmund, οι υπόλοιπες γερμανικές ομάδες διακρίνονται από μία αφέλεια και έχουν κενά διαστήματα στο παιχνίδι τους. Εύχομαι να έχουν περισσότερα κενά οι Γερμανοί σήμερα και να μπορέσει ο Όφη να τα εκμεταλλευτεί, αφού θα στηριχθεί σε αυτή τη συνταγή που τον έχει φέρει στον αφρό μέχρι σήμερα, δηλαδή αποτελεσματική αμυντική λειτουργία και γρήγορες μεταβάσεις στην επίθεση. Σήμερα έχουμε μιλήσει πολύ για τον Όφη και εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και σε ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης που ζήτησαν την γνώμη μου για το απόψινό παιχνίδι. Κάναμε δηλαδή μια ποδοσφαιρική συζήτηση, αλλά και εδώ στον Κρέτα One με την Αντιγόνη Ανδρεάκη σήμερα το πρωί, και μετά στα παιδιά λίγο αργότερα. Έχουν ανέβει αυτές οι συνεντεύξεις από ό,τι βλέπω στο YouTube αλλά και στο kretaone.gr. Γενικά η γνώμη μου από αυτά τα οποία έχω δει και έχω αναλύσει την γερμανική ομάδα είναι ότι αν ο Όφη μπορέσει να είναι στο επίπεδο που τον είχαμε συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια, μπορεί να βάλει δύσκολα στους Γερμανούς. Δεν απαγορεύεται δηλαδή να ελπίζει ο Όφη ότι θα κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Ναι, έχει απέναντί του ένα αξιόλογο αντίπαλο. Η γερμανική ομάδα πέμπτη στο πρωτάθλημα πέρσι είναι όντως μια αξιόλογη αντίπαλος, αλλά και ο Όφη έχει δείξει τα δόντια του φέτος. Είναι μια ομάδα με υπολογίσιμα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και το ξέρουν αυτό και οι Γερμανοί.

για να σχολιάσουμε εδώ τα 23 λιοντάρια που έχει επιλέξει ο Κόντης, ο οποίος έχει γεμάτη φαρέτρα. Μόνο ο Νικολάου, το είπαμε και χθες, είναι τραυματίας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι εκτός αποστολής, είναι όμως μέσα ο Σιέλης. Στους 23 που έχει πάρει μαζί του ο Κόντης για την αναμέτρηση, Λίλο, Κατσίκας, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Πούγκουρα, Σιέλης, Γκονζάλες, Ντίκμαν, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Είναι έξω δηλαδή ο Νικολάου και ο Μαρινάκης, ο Νίκος ο Μαρινάκης, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και κάμποσο καιρό από τραυματισμούς. Γενικά νομίζω ότι έχει το υλικό, έχει τις επιλογές ο προπονητής του Όφη να παρουσιάσει ό,τι καλύτερο μπορεί σήμερα από πλευράς ενδεκάδας. Μια πιθανή ενδεκάδα με Χρήστο Γιώργο, Κοστούλα, Σιέλη ή Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Ντίκμαν, Αϊτόρ ή Νους. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Νους. Φούντα και Κόντρο. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για τον Όφη απόψε το βράδυ στο Παγκρίτιο. Λέω ερωτηματικό για τον Νους, γιατί ο Νους είναι φρέσκος, δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό, είναι ξεκούραστος. Έχει αυτή την ταχυδυναμική εικόνα που είναι απαραίτητη, ειδικά όταν παίζεις με Γερμανούς που βάζουν δύναμη, πολύ δύναμη στο παιχνίδι τους. Θα αποφασίσει ο Κόντης πώς θα πράξει. Υπάρχει ας πούμε ένας κανόνας στο ποδόσφαιρο που λέει ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, μόνο για λόγους που είναι ανυπερβλητοί. Όφη έχει ένα προηγούμενο αποτέλεσμα πολύ μεγάλο μέσα στο Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού. Τώρα αν θα αλλάξει κάτι ο Κόντης θα το δούμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πάντως πολύ πιθανό να δούμε κάποιες αλλαγές, ένα-δύο αλλαγές στην ενδεκάδα.

Πράγματι, Όφη γράφει απόψε ιστορία. Γράφει ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτοί οι ήρωες του σήμερα, τα παιδιά του σήμερα, που νομίζω ότι παίρνουν τη σκυτάλη από την ομάδα της δεκαετίας του 80 και του 90, μας χάρισε μεγάλες στιγμές και ευρωπαϊκές στιγμές, μεγάλες. Διαβάζω εδώ κάποια άρθρα συναδέλφων ότι πρώτη φορά ο Όφη έχει τέτοιες ευρωπαϊκές προκλήσεις. Αυτό δεν είναι αληθινό, βέβαια. Μπορεί να είναι κάποιοι νεότεροι συνάδελφοι που δεν θυμούνται τα παλιά. Εμείς όμως τα θυμόμαστε. Ο Όφη έχει μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία να επιδείξει στην ιστορία του σαν σύλλογος από τα μέσα της δεκαετίας του 80-85 και μετά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Είχε πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές επιτυχίες και πορείες. Δεν ήταν ομάδα που έπαιζε ένα παιχνίδι και αποκλειότανε, όπως ο Άρης για παράδειγμα. Έχει μεγάλες νίκες, Ατλέτικο Μαδρίτης. Έκανε μια έκπληξη τότε Όφη που ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη. Άρα δεν συμβαίνει αυτό για πρώτη φορά. Απλά ήταν μια άλλη μορφή στη διοργάνωση αυτή και μια άλλη ονομασία. Το πιο γοητευτικό για μας τους παλαιότερους κύπελλο UEFA από τη σημερινή του ονομασία Europa League, ας πούμε, που έχει εξυγχρονιστεί με αυτό το format της League Phase. Όφη έχει ιστορία στην Ευρώπη. Το σημαντικό είναι ότι τα σημερινά παιδιά γράφουν και αυτή τη δική τους ιστορία και χαρίζουν πολύ μεγάλες στιγμές στο σύλλογο και με τις κατακτήσεις των τίτλων Κύπελλο Ελλάδος, Super Cup, πρόκριση τώρα στους ομίλους του Europa League που φέρνουν ένα σωρό χρήματα στα ταμεία της ομάδας. Είπαμε και χθες αυτά, 6 εκατομμύρια ευρώ γκαραντή έσοδα θα έχει Όφη και βλέπουμε αυτό το ποσό μπορεί να μεγαλώσει ανάλογα με την πορεία που θα έχεις στους ομίλους. Κάθε νίκη πέφτει και ένα 500 περίπου, 450.000 ευρώ το νικηφόρο αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ποια θα είναι η συνέχεια. Υπάρχουν λοιπόν οι σημερινοί ήρωες, τα παιδιά του σήμερα, που γράφουν και αυτά χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας. Λέγεται ότι θα είναι πάνω από 15.000 σήμερα στο Παγκρέτιο στάδιο. Εύχομαι να είναι και περισσότεροι, γιατί το Παγκρέτιο χωράει πολύ κόσμο. Θα έχουν βέβαια πάλι αυτές τις κερκίδες που είναι κενές για λόγους μέτρων ασφάλειας. Αλλά γενικά πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και περισσότερο κόσμο από 15.000 και πρέπει να έχουμε περισσότερο κόσμο. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα για τον Όφη που ξεκινά αυτό το μονοπάτι, το ευρωπαϊκό μονοπάτι στους ομίλους του Europa που θα τον βρει απέναντι σε μεγάλους συλλόγους, Bayern Leverkusen, Anderlecht, Benfica, Rennes, Sturm Graz κτλ.

Προστατεύουμε την έδρα μας, γράφει η ομάδα του Όφη, η ΠΑΕ Όφη, σε μια ανακοίνωση. Μεγάλη προσοχή, όντως όταν παίζεις, ειδικά όταν παίζεις σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν χρειάζονται ανοησίες. Πηγαίνεις στο γήπεδο, υποτίθεται να υποστηρίξεις την ομάδα σου. Ρήψεις αντικειμένων ή δεν ξέρω και εγώ τι, λέιζερ, καπνογόνα, αυτά δεν υπάρχουν ούτε καν στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον. Είναι σοβαρά παραπτώματα. Φανταστείτε τι γίνεται στην UEFA, που οι ποινές που πέφτουν είναι πάρα πολύ αυστηρές. Οπότε να είναι προσεκτικοί, αυτό θέλει να επισημάνει η ομάδα του Όφη με μια ανακοίνωση, ότι όλοι να σταθούμε στο πλευρό, δίνοντας όμως μεγάλη προσοχή στις απαιτήσεις της UEFA.

Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση από το μέτωπο των εισιτηρίων. Στη θύρα 19 έχουν μείνει κάποια εισιτήρια και στη θύρα 16 του Παγκριτίου Σταδίου. Για τους τελευταίους που θέλουν να βρουν ένα εισιτήριο και θέλουν μια πληροφόρηση, υπάρχει εκδοτήριο αυτή την ώρα που μιλάμε στη θύρα 17 του Παγκριτίου Σταδίου που μπορεί να σας εξυπηρετήσει.

Μεγάλες οι αναφορές και πολλές οι αναφορές των γερμανικών δικτύων, ειδησιογραφικών δικτύων, για τον Όφη που είχε πτωχεύσει και επέστρεψε, όπως γράφουν. Για την ομάδα που το 2016 ήταν ερασιτεχνική και σήμερα αγωνίζεται σε ομίλους του Europa League. Εκεί εστιάζουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, έχοντας βέβαια και την πληροφόρηση από την Ελλάδα, και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Για έναν Όφη το 2016 περπάτησε στα χωράφια της Τρίτης Εθνικής και 10 χρόνια αργότερα βρίσκεται στους ομίλους του Europa League.

Ματζέντα Sport 2, τηλεοπτικά η αναμέτρηση για εκείνους τους ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα εισιτήριο ή δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο για διάφορους λόγους. Τηλεοπτικά από το Ματζέντα Sport 2. Νομίζω οι καφετέρειες του Ηρακλείου θα γεμίσουν απόψε.

Χθες το βράδυ είχαμε παιχνίδια με μεγάλες συγκινήσεις για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Ομόνια Θέλτα 1-0 στο 88 τον γκολ της κυπριακής ομάδας, αλλά η νίκη είναι νίκη όποτε και αν έρχεται. Αραράτα Σπάρτα Πράγα 1-4, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Βλέπετε ομάδες που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με τον Όφη όπως η Μπενφίκα. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1 με άγχος, αλλά η σημασία της νίκης είναι πολύ μεγάλη για τον Ολυμπιακό που βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά είχε τη δύναμη να κάνει την ανατροπή και να πάρει το παιχνίδι με τον γκολ του Γιάρεμτσουκ, μια πολύ ωραία κεφαλιά. Στο 84, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Στρουμγκράτς Ρεν 0-0, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0 και Χαμποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-0. Απόψε δεν παίζει μόνο Όφη, παίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο Europa League. 8 παρατέταρτο το Όφη Χόφενχάιμ, από τα πρώτα παιχνίδια που ανοίγουν το πρόγραμμα το σημερινό. Την ίδια ώρα Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ στην Σόφια, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν στις 10, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ επίσης στις 10, Βιτόρια Πίλζεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στις 10, Σέλτικ Φερεσβάρος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Μπεσίκτας Μαρσέι, Λίλε Στρόμ Τορένσε. Όλα τα παιχνίδια τα υπόλοιπα αυτά στις 10 το βράδυ ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Face και θα έχουμε την πρώτη εικόνα για το πώς θα είναι η βαθμολογία του ομιλού.

0: Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με περισσότερες αναφορές για την απόψινή βραδιά του Όφη, ο οποίος φορά ξανά το ευρωπαϊκό του κουστούμι.
1: Ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: One Life, One Sports. 102,3.
1: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Λοιπόν, απαγορεύεται η ρήψη αντικειμένων. Μας ενημερώνει τώρα η ομάδα του Όφη που δίνει ενημέρωση για τους φιλάθλους που θα βρεθούν σήμερα στο γήπεδο. Αυτονόητα πράγματα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά και η επανάληψη αυτών των αυτονόητων είναι πάρα πολύ σημαντική. Άναμα πυρσών και καπνογόνων, χρήση λέιζερ, ρήψη φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλες οι σκάλες διέλευσης, μας αναφέρει η ομάδα του Όφη, και οι διάδρομοι εντός των θυρών δεν πρέπει να παρεμποδίζονται. Απαγορεύονται επίσης αυστηρά τα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό και πολιτικό περιεχόμενο. Και μας επισημαίνει αυτό που σας είπα από το ξεκίνημα της εκπομπής, ότι υπάρχει ήδη help desk, δηλαδή κιόσκι, στην θύρα 17 για τους φιλάθλους της τελευταίας στιγμής, μας και προλάβουν να πάρουν εισιτήριο και να μπουν μέσα στο γήπεδο. Οι θύρες ανοίγουν 5 και 4.

Στο Ηράκλειο και ο ιδιοκτήτης του Όφη, ο Μιχάλης Μπούσης. Στο Ηράκλειο ξανά μάλλον ο Μιχάλης Μπούσης είναι εδώ για τη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή βραδιά της ομάδας του Όφη. Πάντα η παρουσία του στο Ηράκλειο έχει ενδιαφέρον, αλλά εδώ τώρα είναι και το θέμα του γηπέδου που τον κάνει να είναι εδώ, γιατί θέλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις για την προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει.

θα επαναλάβω, μια πιθανή ενδεκάδα για τον Όφη για το απόψινό παιχνίδι. Τι λένε οι πληροφορίες μας, οι τελευταίες πληροφορίες μας για το πώς προτίθεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης την ομάδα του στην απόψινή αναμέτρηση, με το γνώριμό του αυτό σχηματισμό 3-4-3, με Χρήστο Γιώργο κάτω από τα γκολπόστ, αυτή είναι η σίγουρη, δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Στο κέντρο της άμυνας είναι 4 παίχτες για 3 θέσεις, είναι ο Πούγκουρας, είναι ο Σιέλης, ο Κοστούλας και ο Κρις Μανίτς, από αυτούς τους 4 ή 3 θα παίξουν, με ένα προβάδισμα στον Σιέλη, αν και έχει λείψει καμπόσο καιρό. Στη μέση Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, οι δύο κεντρικοί χαφτου όφη. Στην επίθεση εδώ επίσης είναι 4 παίκτες για 3 θέσεις. Ποιοι είναι οι 4 παίκτες? Είναι ο Τιάγκο Νους, ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Κόντρο. Η λογική λέει ότι θα διατηρήσει Αϊτόρ, Φούντα, Κόντρο, αλλά δεν υπάρχει λογική για ένα προπονητή που κάνει τα πλάνα του για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή η τριάδα έπαιξε στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει και ο Τιάγκο Νους, που είναι ένας παίκτης που ναι μεν έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τον Δεκέμβρη, αλλά είναι πάντα κατά την άποψή μου ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Όφη αυτή τη στιγμή, και θα είναι μάλλον πολυτέλεια να μείνει στον πάγκο. Σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι θα έχει ρόλο οπωσδήποτε στην αναμέτρηση. Λοιπόν, οι Γερμανοί, της Γερμανοί ρεπόρτερ της Hoffenheim, πολλοί από τους οποίους, αυτό θα ήθελα να το πω, συμμετείχαν στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, δεν έχουν έρθει τόσοι πολλοί στο Ηράκλειο, περιμέναμε περισσότερους δηλαδή. Πολλοί συμμετείχαν στην συνέντευξη τύπου του προπονητή της γερμανικής ομάδας χθες με Zoom, δηλαδή ιντερνετικά, από τη Γερμανία, από το γραφείο τους συμμετείχαν στην συνέντευξη τύπου του προπονητή. Τα λέω αυτά γιατί οι ξένοι ίσως μας δείχνουν ένα δρόμο. Εδώ στην Ελλάδα αποκλείουμε δημοσιογράφους από τις συνεντεύξεις τύπου. Σχολίασα χθες αυτό το απίστευτο που έγινε με τον Λιόλιο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Εδώ στην οι Γερμανοί όχι μόνο δεν τους αποκλείουν, αλλά κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατόν για να τους διευκολύνουν. Δεν μπόρεσαν να βρίσκονται εδώ στο Ηράκλειο κάποιοι, φαντάζομαι, σημαντικοί δημοσιογράφοι, Γερμανοί δημοσιογράφοι. Συμμετείχαν μέσω Zoom, παρακολούθησαν κανονικά μέσα από την τεχνολογία πλέον τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της γερμανικής ομάδας και έθεσαν τα ερωτήματά τους. Λοιπόν, λένε για Μπάουμαν κάτω από τα goalpost, Κούφαλ, Καμπάκ, Χράνατς, Ρότς στην άμυνα.

Τετράδα δηλαδή, αυτοί παίζουν 4-4-2. Ντεκάτ Μπρούγκερ στον άξονα, ο Μπρούγκερ συμμετείχε και στη συνέντευξη τύπου. Βίμερ Κράμαριτς, Κοντέ. Χλόζεκ, αυτός θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής στην κορυφή της επίθεσης. Σφυρίχτρα στην αναμέτρηση ο 36χρονος Ισπανός Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Ισπανικής Λα Λίγκα. Σφύριξε πέρσι τον τελικό κυπέλλου Ισπανίας Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ και γενικά θεωρείται μια καλή ισπανική αλλά και ευρωπαϊκή σφυρίχτρα. Όλη η διαιτητική ομάδα Ισπανή.

Γίνανε γνωστοί οι διαιτητές της πέμπτης αγωνιστικής της Super League μετά την Hoffenheim, όπου θα ασχοληθεί με την Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολης. Παιχνίδι με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς στην αυριανή μας εκπομπή. Τώρα δεν έχω καρδιά, δηλαδή να ασχοληθώ καθόλου με τον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο υποδέχεται Όφη στο Παγκρέτιο Στάδιο την Κυριακή. Τώρα όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο απόψινό παιχνίδι με την Hoffenheim. Αύριο θα έχουμε το χρόνο να πούμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη, το οποίο σφυρίζει ο Τσακαλίδης, ο διαιτητής Τσακαλίδης, για τον οποίο βέβαια δεν έχω καθόλου καλή άποψη. Λοιπόν, Λεβαδιακός Ολυμπιακός Τσιμεντερίδης στο ΒΑΡ Παπαδόπουλος. Βόλος ΑΕΚ Πολυχρόνης στο ΒΑΡ Τζίλος. Όφη Αστέρας Τσακαλίδης στο ΒΑΡ Πουλικίδης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός Παπαπέτρου στο ΒΑΡ Βεργέτης. Πανετολικός ΠΑΟΚ Κατοίκος στο ΒΑΡ Ματσούκας. Ατρόμητος Κηφισιά Γιουματζίδης στο ΒΑΡ Φωτιάς. Και Άρης Ηρακλής Βεργέτης στο ΒΑΡ Κουμπαράκης. Αυτοί είναι οι διαιτητές της επόμενης πέμπτης αγωνιστικής της Super League.

Περιμένουμε τις κλήσεις Γιωβάνοβιτς, γιατί κάνουν κλήσεις οι ομοσπονδιακοί προπονητές των εθνικών ομάδων τα τελευταία 24 ώρα. Μάλιστα, θα πω και κάτι για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, τον Κλοπ, ο οποίος έβγαλε μια αποστολή 44 παικτών, κάτι που είναι αδιανόητο, αλλά οι Γερμανοί γράφουν, λέει, για δύο εθνικές ομάδες που θέλει να φτιάξει ο Κλοπ, γιατί είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα και αρκετά τα παιχνίδια για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Περιμένουμε και εμείς τις κλήσεις του Ιβάν Γιωβάνοβιτς από ώρα σε ώρα, που λέμε, με πολύ πιθανή την παρουσία ενός ή δύο παικτών του Όφη στις, ελπίζουμε, και από ό,τι λένε και οι τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή για Αθανασίου κυρίως και Ανδρούτσο εστιάζονται τα πράγματα, αλλά θα δούμε. Περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς σήμερα, αύριο, λένε.

Η ομάδα του Όφη σήμερα στην γερμανική Bild, που είναι μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα, με τίτλο «Η Κρήτη δεν σημαίνει μόνο διακοπές». Στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα στους παίκτες της Hoffenheim, η γερμανική εφημερίδα, ότι η Κρήτη είναι για διακοπές, αλλά δεν είναι μόνο για διακοπές, είναι και για μπάλα, είναι και για ποδόσφαιρο. Χαρακτηρίζει τον Όφη μια ομάδα με ισχυρή αμυντική λειτουργία και επισημαίνει τις τρεις νίκες που έχει στα τέσσερα παιχνίδια της Super League, αλλά και τη νίκη επί του Ολυμπιακού. Οι Γερμανοί γράφουν για τους παίκτες κλειδιά του Όφη και έχουν διακρίνει ήδη τον Κόνδρο με το φανταστικό γκολ που έβαλε απέναντι στον Ολυμπιακό. Κάνουν αναφορά και στον Ανδρούτσο, για τον οποίο λένε ότι γνωρίζει το γερμανικό ποδόσφαιρο. Το 2024 αγωνίστηκε για μισό χρόνο στην Osnabrück, καταγράφοντας 13 συμμετοχές στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αναφορές βέβαια για τον Μπουχαλάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός παίκτης στο γερμανικό ποδοσφαιρικό κοινό, με την παρουσία του στην Χέρτα Βερολίνου.

Why does my soul feel so bad? Why does my... Πλησιάζουμε τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Είμαστε 513 βαθμούς μακριά από την 10η θέση. Δεν ξέρω πότε ήμασταν τόσο κοντά στην 10η θέση που έχουν αυτή τη στιγμή οι Τσέχοι. Με τη νίκη του, επί του Ολυμπιακού είμαστε, με τη νίκη του Ολυμπιακού είμαστε 46.612 βαθμούς, 12η αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε μειώσει πάρα πολύ την απόσταση με τους Πολωνούς που είναι στο 11 και τους Τσέχους που είναι στο 10. Μια ενδεχόμενη νίκη του Όφη στο σημερινό παιχνίδι θα μας ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά στην βαθμολογία της UEFA.

Όπως επισημαίνει σε μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Ανδρέας Δημάτος, υπενθυμίζει γι' αυτό, για την 10η θέση τώρα που πλησιάζουμε, είμαστε το 10η βέβαια ακόμα, αλλά πλησιάζουμε τη 10η θέση, υπενθυμίζει την θέση 41 που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο, το πιο χαμηλό δηλαδή που είχαμε, το 22-23, πίσω από Αρμενία, νησιά Φερόε και Μάλτα. Υπάρχει μια μεγάλη άνοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, αλλά προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το handicap, γιατί η βαθμολογία αυτή βγαίνει με βάση την εικόνα που έχει το ποδόσφαιρο της κάθε χώρας την τελευταία πενταετία. Οπότε αυτό μας βασανίζει ακόμα, το 41 που είχαμε τότε. Αυτό αναφέρει ο καλός συνάδελφος και μέλος της επικοινωνίας της UEFA, που είναι μάλιστα στο Ηράκλειο. Η τεράστια, λέει, σημασία της σταθερότητας και της συνέπειας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Έχει βάλει το χεράκι του και ο Φι, βέβαια, με τις δύο νίκες επί της ΤΣΕΚΑ, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, αυτό που έχουν κάνει για τη φετινή σεζόν μιλάω, και ευχόμαστε να υπάρχει και συνέχεια. Έχουμε και δελτίο, κύριε Αντώνη. Έχουμε και δελτίο, φίλες και φίλοι. Αντώνης Σαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Χορτσιδάκης στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, εδώ στον Κρέτα One 102,3 σε ασπρόμαυρους ρυθμούς σήμερα, γιατί έχουμε το μεγάλο παιχνίδι του Όφη απόψε το βράδυ στο Παγκρίτιο. Υπάρχει δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Ένα μικρό σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κλιμακώνουν αντιδράσεις τους οι φορείς του τουρισμού της Κρήτης για τα έργα στον ΒΟΑΚ. Ζητούν σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της. Στις 15 Οκτωβρίου τα ασφαλιστικά μέτρα για το παλιό ψυγείο στο Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε στο Creta One 102,3 ο Διευθύνων Σύμβουλος Μινάς Παπαδάκης. Σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά. Ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό λεωφορείο. Απομακρύνθηκε η σχολική σύνοδος. Ταλαιπωρία δίχως τέλος στο Ηράκλειο, με κατοίκους να παραμένουν χωρίς ρεύμα εδώ και 35 ώρες. Άγνωστο το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Νίκη της κεντροαριστεράς στη Σουηδία με 176 έδρες έναντι 173 της δεξιάς. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Καλό σας απόγευμα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: One life. One sports. Creta One. 102,3.
10: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Κρέτα One 102,3. Γιώργος Κοτσιδάκης στο μικρόφωνο. Αντώνης Τσαπίνος στην παρέα μας εδώ. Πολύτιμη παρουσία, κονσόλα του ήχου και μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί πρέπει να παραλάβουμε τις διαπιστεύσεις μας, τις δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις, για να μπορέσουμε να μπούμε στο γήπεδο, να είμαστε από νωρίς, γιατί όπως είπα, ετοιμάζουμε σήμερα εδώ στον Κρέτα One μια μεγάλη παραγωγή για το σημερινό παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim. Θα είμαστε από πολύ νωρίς στο γήπεδο του Όφη, 8 παρατέταρτο η σέντρα. Εμείς θα είμαστε περίπου στις 5.30 ώρα στο Παγκρίτιο. 5 και 4 ανοίγουν οι κερκίδες. Περίπου 5.30 ώρα, από τις 5.30 ώρα θα σας μεταφέρουμε όλα τα νέα για την έναρξη της αναμέτρησης Όφη Hoffenheim. Πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα για τον Όφη στην League Phase του Europa League.

5.30 θα πάμε. Το τι ώρα θα φύγουμε, Αντώνη, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω θα έχει ξενύχτη σήμερα. Και εντάξει, είναι ένα ευχάριστο ξενύχτη, όπως είπα και το πρωί στην Αντιγόνη, την Ανδριάκη, εδώ στην εκπομπή της. Νομίζω ότι για όλους μας είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Είναι η ομάδα η ίδια, ο κόσμος και εμείς οι δημοσιογράφοι, βέβαια, που ακολουθούμε την ομάδα και παρακολουθούμε το ρεπορτάζ της. Είναι και για μας μια πολύ μεγάλη στιγμή. Αυτά είναι όμορφα βραδιά και μακάρι να είναι και τα αποτελέσματα τέτοια που να τα χαρακτηρίζουμε και ιστορικά βράδια. Γιατί το να κερδίζεις μια ομάδα που είναι πέμπτη στην Γερμανία, έχει βγει στην προηγούμενη σεζόν, γιατί τώρα ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα, δεν έχουν περπατήσει πολύ καλά, η αλήθεια είναι, η Χοφενχάιμ, αλλά είναι μια ομάδα που έχει στόχους, θέλει να επαναλάβει αυτό που έκανε πέρσι. Ο πέμπτος τώρα της Γερμανίας είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, αν μιλάμε για να συγκρίνουμε με την Ελλάδα, έτσι. Όμως σας είπα, δεν θέλω ητοπάθειες. Δεν είναι απαγορευτικό το να ελπίζει όφη και να μπορέσει να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Ό,τι πάρει θα είναι καλό. Ό,τι πάρει από το σημερινό παιχνίδι θα είναι καλό. Μάζευε πονταλάκια στη διαδικασία αυτή, μέσα και έξω, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια. Βλέπετε και από τα αποτελέσματα που σας είπα πριν, οι αντίπαλοι του όφη είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Χαρακτήρισα την κλήρωση αυτή από την αρχή ότι δεν είναι εύκολη κλήρωση. Θα προτιμούσα κάποιες άλλες ομάδες εντός έδρας, αλλά θα δούμε. Αυτά είναι και σε θεωρητικό επίπεδο. Θα δούμε τι θα βγάλουν τα ίδια τα παιχνίδια. Όφη πάντως χρειάζεται ένα καλό ξεκίνημα στην φάση αυτή των ομίλων, στον όμιλο αυτό που συμμετέχει, στο Europa League. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα. Για μένα και η ισοπαλία είναι θετικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται για τον Όφη να ελπίζει για την νίκη. Η μελέτη της Χοφενχάιμ, αυτό το οποίο μου λένε και οι άνθρωποι του Όφη, που έχουν αναλύσει την γερμανική ομάδα, όπως και οι Γερμανοί έχουν αναλύσει τον Όφη, αυτό το συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι είναι ένα από τα παιχνίδια για τον Όφη που δεν απαγορεύεται να διεκδικήσει τον νικηφόρο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι ο αντίπαλος δεν είναι μια ομάδα φόβητρο, ας το πω έτσι. Είναι μια καλή ομάδα, μια προσεγμένα χτισμένη ομάδα, όπως είναι και ο Όφη. Και θα δούμε μέσα στο γήπεδο τι μπορεί να γίνει. Είναι ένα διεκδικήσιμο παιχνίδι, αυτό θέλω να πω, για την ομάδα του Όφη απόψε στο Παγκρέτιο στάδιο. Τώρα αν θα κάτσει το αποτέλεσμα, σε αυτό πολλοί παράγοντες θα παίξουν το ρόλο τους. Σίγουρα πάντως ο Όφη θα έχει τη βοήθεια του κόσμου του, θα έχει πάνω από 15.000 κόσμο στις εξέδρες, αυτό που λέμε ο 12ος παίκτης.

Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το Καλαμάτα Λάρισα. Είναι για το κύπελο Ελλάδος. Είναι η τρίτη αγωνιστική. Δεν συμμετέχουν εδώ Όφη ούτε Ολυμπιακός που είχαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ από την τηλεόραση του Sky. Και από το υβριδικό κανάλι του Sky, το Καλαμάτα Λάρισα. Στις 5 η ώρα σήμερα παίζει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Μας χαρίζει πολύ μεγάλες στιγμές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δείχνει σαν ομάδα ότι έχει δυνατότητα να περπατήσει στη διοργάνωση. Θα ήθελα να ασχοληθούμε οπωσδήποτε με την Εθνική Ομάδα του Βόλεϊ σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Εθνική Ομάδα των Ανδρών που συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό. Σλοβακία, Ελλάδα, 5 η ώρα, ΕΡΤ 2 Σπορ σήμερα.

Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Τα χθεσινά αποτελέσματα του Κυπέλλου Ελλάδος. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Στη βαθμολογία παραμένει ο Φι μπροστά. Και Ολυμπιακός πρώτος με 6 βαθμούς. Μιλάω τώρα για τη βαθμολογία του Κυπέλλου, έτσι όπως είναι το νέο φορμάτ, ο νέος τρόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης. 6 βαθμούς Ολυμπιακός, 4 βαθμούς Όφη, 3 βαθμούς ΑΕΚ, Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Επόμενη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική του Κυπέλλου, της League Phase όπως λέγεται και εδώ τώρα, καλή ώρα, θα γίνει 27, 28, 29 Οκτωβρίου, αλλά δεν έχουν οριστεί ακόμη οι μέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων. Όφη πάντως παίζει στη Λάρισα, με τη Λάρισα θα είναι ένα παιχνίδι που θέλει προσπάθεια απέναντι σε μια ομάδα που έχει και αυτή τη δυναμική της. Όταν έρθει η ώρα θα αντιμετωπιστεί και αυτό το παιχνίδι από τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές του. Βλέπω εδώ στο πρόγραμμα τέταρτης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.

Η αναδόμηση του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ συνεχίζεται με νέα στελέχη να τοποθετεί ο Σαββίδης, ο Ιβάν Σαββίδης, μέσα στο οργανόγραμμα της ομάδας. Αναστάσιος Τζίκας, ένα νέο στέλεχος στον οργανισμό της ομάδας του ΠΑΟΚ, θα είναι σύμβουλος του Προέδρου, λέει, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού, εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτός είναι ο ρόλος του κυρίου Τζίκα, τον οποίο χαρακτήρισε ο Ιβάν Σαββίδης εξαιρετικό τεχνοκράτη. Συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, μετακόμιση του Καφτατζόγλιο στο τέλος της σεζόν βέβαια, ο ΠΑΟΚ και όλες οι εργασίες και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν. Στο επίκεντρο η νέα τούμπα. Η εκτίμηση του Ιβάν Σαββίδη είναι ότι η κατασκευή της νέας τούμπας θα ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Τα περισσότερα ελληνικά αθλητικά πρακτορία παίζουν αυτή την ώρα ως πρώτο θέμα τις δηλώσεις του Τόμας Γόκαπ, του άλλοτε παίκτη του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος μετακόμισε στην Ντουμπάι και ήταν ένα σύριαλ βέβαια που έγινε το καλοκαίρι, αλλά οι δηλώσεις που έκανε ο Γόκαπ αποτελούν από ό,τι βλέπω στα περισσότερα τα μεγάλα ελληνικά αθλητικά πρακτορία πρώτο θέμα συζήτησης.

Η ατάκα του για τον Γιώργο Μπαρτζόκα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τηλεφώνησα στον coach και τον ευχαρίστησα, του εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για όσα ζήσαμε μαζί. Έχω, λέει, μόνο σεβασμό για το κλαμπ του Ολυμπιακού. Μίλησα, λέει, με όλους, τους ευχαρίστησα όλους. Όταν κάτι φτάνει σε κλείσιμο, δεν σημαίνει ότι ξεχνάς τα πάντα που πέρασες. Οι παίκτες, οι προπονητές είναι οικογένεια για μένα, ανέφερε ο Γουόκαπ. Δεν έχω παράπονο, λέει, για τίποτα και από κανένα. Έχω πολύ σεβασμό για την ιδιοκτησία του Ολυμπιακού, αλλά και το κλαμπ. Για τον Τεξανό πάντως αυτή όλη η ιστορία του έχει κοστίσει, τουλάχιστον στο κομμάτι των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Δεν ήταν με καλό μάτι όλη αυτή την κατάσταση που δημιούργησε για να αποχωρήσει από τον μπασκετικό Ολυμπιακό, αλλά ένα κεφάλαιο κλείνει για τον Ολυμπιακό, έχει ενισχυθεί σημαντικά στην περιφερειακή του γραμμή.

Ολυμπιακός παίζει αύριο για το Super Cup της Ευρωλίγκας, μια νέα διοργάνωση που έχει συσταθεί, 5 η ώρα με την Φενέρμπαχτσε. Νιώθω, λέει ο Μπαρτζόκας, τελείως ανασφαλής για το τι θα παρουσιάσουμε στο γήπεδο, παρότι δουλεύουμε και προσπαθούμε κάθε μέρα να βελτιωθούμε. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για τον Ολυμπιακό, για συμπεράσματα. Νιώθω, λέει, εντελώς ανασφαλής για το τι θα παρουσιάσουμε μέσα στο γήπεδο.

Οριστικά το ελληνικό Super Cup, το μπασκετικό Super Cup στο Περιστέρι ανακοινώθηκε και επίσημα το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο ένας ημιτελικός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο δεύτερος ημιτελικός, 26 Σεπτεμβρίου οι δύο ημιτελικοί, 27 του μήνα μικρός τελικός και αργότερα το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Λέω για Περιστέρι γιατί ήταν πάντα τα δύο ωράκια, το κλειστό γυμναστήριο στα δύο ωράκια, ένα από τα υποψήφια γήπεδα για να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, όμως επιλέχθηκε το γήπεδο του Περιστερίου.

Για το ευρωπαϊκό Super Cup που γίνεται στο Αμπουντάμπι, να πω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τη βίζα του Μοντέρο και ακόμα και στις μεγάλες ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια ζητήματα. Τελικά κατάφερε να ταξιδέψει σε δεύτερο χρόνο, όχι με την αποστολή, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Θα είναι δηλαδή στο Αμπουντάμπι, θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε, το οποίο είναι αύριο 5 η ώρα, 8 η ώρα Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Και 19 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.

Φίλες και φίλοι, στην αυριανή μας εκπομπή όλο το ρεπορτάζ, όλος ο απόϊχος από την μεγάλη απόψινή ευρωπαϊκή μάχη του Όφη με την Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρέτιο Στάδιο. Εσείς μέσα από το kreta1.gr θα έχετε απόψε μια πλήρη ενημέρωση για ό,τι συμβεί στο Παγκρέτιο σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Όφη. Σας είπα ότι θα χρειαστεί να κλείσουμε λίγο νωρίτερα τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί πρέπει να είμαστε στο Παγκρέτιο Στάδιο, να παραλάβουμε τις διαπιστεύσεις μας, να μπορέσουμε να μπούμε στο γήπεδο και να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Αύριο στις 3 θα είμαστε όμως εδώ κανονικά, 3 με 5 στο καθιερωμένο μας εδώ ραντεβού κάθε μεσημέρι, One Life, One Sports. Μια ζωή στον αθλητισμό, μια ζωή στα σπορ, η καταγραφή της αθλητικής επικαιρότητας. Ευχαριστώ τους φίλους που ήταν συντονισμένοι και σήμερα μαζί μας και τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Όφη στην απόψινή αναμέτρηση. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο ΚΑΣ, το παλιό ψυγείο του λιμανιού Ηρακλείου. Στο επίκεντρο η μετατροπή του σε ξενοδοχείο και η θέαση των μνημείων, όπως αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη, Μινάς Παπαδάκης. Στα Κάγκελα, 27 φορείς της Κρήτης για τα προβλήματα των έργων στον ΒΟΑΚ. Ζητούν σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ελεύθερη υποόρους 18χρονη για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή. Τραγωδία στην Κοζάνη. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε τουαλέτες του σχολείου. Στον Κορυδαλό, υπό αυστηρά μέτρα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κατηγορούμενος ανακάλεσε την απεργία πείνας που είχε εξαγγείλει. Ο Όφι γράφει απόψε στις 8 παρατέταρτο ιστορία, υποδεχόμενος την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Βροχερό το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη. Θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

κολλασμένα. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Σ' αγαπώ.

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.